τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρε ξένα μήλο. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

μαγεμένο παρελθόν. Έρχεται και ανάβει το παρόν, κι ύστερα στο μέλλον.

μάτια μας τα ξερίζωνα, τα χείλια αυτά που άλλα έχουν φιλήσει, η γεύση της απόλαυσης που νιώσανε θα τη θυμώσουν ως το θάνατο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίχες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί.

Καληνύχτα μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. Έχει γούστο και φλόγα, είναι κάτι σαν ρόδα. Σε πατάει και σε παίρνει

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη μας.

0: www.radiofm.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ζήσε και αγάπησε ελεύθερα. Όταν ο Ιησούς πέθανε για σένα, αυτό σε απελευθέρωσε από το βαρύ φορτίο της θρησκείας. Σε αυτόν μπορείς να ζήσεις με τρόπους που τον τιμούν και σου δίνουν ηρεμία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ζούμε όπως επιλέγουμε. Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάποιες συμπεριφορές δεν είναι κατάλληλες για όποιον γνωρίζει τον Ιησού ως σωτήρα. Ο Θεός δεν θέλει να σου δημιουργήσει συγχύση ή να σε απογοητεύσει για το πώς να ζεις. Θέλει πραγματικά να αισθάνεσαι ελεύθερος επειδή είσαι ελεύθερος. Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να αποφύγεις. Πρώτον, μια υπερήφανη στάση που σε κάνει να μοιάζει ότι γνωρίζει πάντα περισσότερο από τους άλλους. Ο Θεός απορρίπτει πάντα την υπερηφάνεια. Ζεις ελεύθερος όταν σχετίζεσαι με τους άλλους με γνήσια ταπεινοφροσύνη. Δεύτερον, επιδεικνύοντας την ελευθερία σου. Δεν έχει αυξηθεί αρκετά κάθε χριστιανός από την εμπειρία του με τον Ιησού για να αισθάνεται άνετα με τα πράγματα που κάποτε του προκάλεσαν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν η Αγία Γραφή προστάζει τους ακόλουθους του Ιησού να μην πίνουν αλλά ανταυτού να γεμίζουν με Άγιο Πνεύμα, Εφεσίους 5:18, δεν εννοεί ότι δεν μπορείς να πιεις ένα ποτήρι κρασί ή αλκοόλ κάθε τόσο. Αλλά αν ο Ιησούς ελευθέρωσε κάποιον από μια ζωή που καταστράφηκε από τον αλκοολισμό, αυτός θα δυσκολευόταν να βλέπει έναν άλλο χριστιανό να απολαμβάνει την ελευθερία του στο Χριστό και να πίνει αλκοόλ. Καταλαβαίνεις την ιδέα. Ο Θεός θέλει να μάθουμε από το Λόγο Του μια υγιή ισορροπία μεταξύ της απόλαυσης της ελευθερίας μας στο Χριστό και της φροντίδας αυτών που είναι ευαίσθητοι σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Θέλει να ζούμε με τρόπους προς τιμή Του και επίσης με τρόπους που αφορούν και δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους. Αυτό απαιτεί υπομονή και μια δέσμευση στο να αγαπάς και να μην κρίνεις. Ο Θεός θέλει να νοιαζόμαστε βαθιά για την πνευματική ευημερία των αδελφών μας, των χριστιανών, και όχι να χρησιμοποιούμε την ελευθερία μας στο να ζούμε όπως θέλουμε. Η ελευθερία μας στον Ιησού δεν θα πρέπει να είναι αιτία κάποιος άλλος να δυσκολεύεται με την πίστη του ή ακόμη χειρότερα κάποιος να απομακρυνθεί εξαιτίας αυτού του περιστατικού και αυτής της εμπειρίας. Έτσι θα χανότανε ολόκληρη σημασία του γιατί πέθανε ο Ιησούς. Ο Θεός μας καλεί όλους να ζήσουμε ζωή πειθαρχημένη και εστιασμένη, όπως και οι αθλητές οι οποίοι προπονούνται για το μεγάλο αγώνα και μένουν επικεντρωμένοι σε αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε σκληρά για να μείνουμε πνευματικά ταιριαστοί, κρατώντας το μυαλό και τα συναισθήματά μας σε εκρήγορση για να ανταποκρινόμαστε στο Λόγο του Θεού. Ας έχουμε κίνητρο για να τρέξουμε στον αγώνα της πίστης με έναν τρόπο που εγγυάται δόξα και τιμή στο Θεό και την υπόσχεση να ακούσουμε τον Κύριο να λέει «Εύγε, δούλε καλέ και πιστέ», όπως λέει στο κατά Ματθαίον 25:21. Ευχόμαστε τούτη την πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Ντίμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.

0: 11.56.
1: Κρεοπολείο Volcanos Far. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.

8. Με τη δύναμη του 943 Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.

σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Και ήταν το πρώτο θέμα.
5: Το πρώτο θέμα, αυτό πρώτο θέμα θα είναι σήμερα, γιατί σήμερα συναντιέται ο Δήμαρχος με τους Big Boss του Μετρό.
4: Ναι.
5: Της Μετρό, έτσι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ένα θέμα που συζητήθηκε στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και μάλλον πάρθηκε απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ποιος θα πάει να μαζέψει τα πετράλωνα την πολυκατοικία που πέσε.
4: Είπε ο κύριος Ντούκας ότι θα τον αναλάβει το έργο ο Δήμος Αθηναίων.
5: Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε ότι θα πάει ο Δήμος Αθηναίων και θα μαζέψει αυτά που έγιναν στα πετράλωνα.
4: Δεν κάνεις λάθος. Είπε μάλιστα την ατάκα ο κύριος.
5: Την πολυκατοικία που έπεσε.
4: Ο κύριος Ντούκας, πάλι ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει το βάρος.
5: Λοιπόν, έχουμε τη Μετρό να λέει ότι όλα καλά, όλα αμφθηρά. Έχουμε να λένε ότι εμείς στείλαμε, λέει, και είδαμε και στατικότητα δεν υπάρχει, ούτε φέροντες, στους φέροντες υπάρχουν προβλήματα. Το μόνο που υπάρχουν, λέει, είναι ζουσοβάδες, είναι, λέει, κάτι τέτοιο. Εμείς στείλαμε, λέει, συνεργεία και αποκαταστήσαμε τις βλάβες. Λοιπόν, μίλησα με κάτοικο της περιοχής και λέει, από τις 15-16 πολυκατοικίες, μόνο η μία ή δύο τους βάλανε μέσα τα συνεργεία. Ξέρεις γιατί? Ναι. Γιατί όταν μπαίνουν τα συνεργεία μέσα, πριν μπουν, τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί ότι μετά τις σοβάδες που θα σοβαντήσουν δεν έχουν άλλη απέτηση. Οπότε οι πολυκατοικίες και οι νοικιαστές και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών λένε σοβαρολογίες. Εδώ, όπως μου λένε, όπως μου είπαν χτες που ήμουν στην περιοχή, κάθε μέρα από τότε που αρχίζει να γίνεται το μετρό εδώ, κάθε μέρα είναι σαν να ζούμε ένα μικρό σεισμό.
4: Ναι.
5: Οι πόρτες και τα παράθυρα μέσα στα σπίτια, μία κλείνουν πολύ, μία σφινώνουν δηλαδή, μία ξαναανοίγουν και δεν κλείνουν καθόλου. Κάτι κουνιέται.
4: Μάλιστα.
5: Σήμερα, λοιπόν, μάλλον ο δήμαρχος
4: η συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό.
5: Σήμερα δεν είναι.
4: Ναι, είναι στις 12 το μεσημέρι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, ΑΕ, είναι ο Χρήστος Φαφούτης.
5: Άρα καλά μου τα πάνε χτες εμένα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και αυτό που λέει ότι κάναμε ελέγχου στατικότητα. Πόσους κάναν τους ελέγχους στατικότητας, εφόσον οι κάτοικοι δεν είδαν κανένα πολιτικό μηχανικό, δεν είδαν τίποτα και λέει πως με τα μάτια. Πήγαν και τα κοιτάξαν τα κτίρια και λένε τι καλά που είναι όρθια. Εγώ δεν λέω ότι θα πέσουμε. Ούτε έχει δείξει κάτι αντίστοιχο. Γιατί το μετρό έχει, πλέον δεν είναι κάτι καινούργιο.
4: Και μόνο ρογμές να υπάρχουν δεν είναι και λίγο.
5: Και μόνο να
4: χρειάζεται να πέσει ολόκληρο το σπίτι. Δηλαδή.
5: Και μόνο να νιώσει.
4: Και μόνο να νιώσει δηλαδή και να δει και λίγες ρογμές, λες κάτι γίνεται εδώ.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, μόνο και το αίσθημα της ανασφάλειας, μήπως και γίνει κάτι, δεν είναι και λίγο.
5: Να σου πω ότι κάποιοι έχουν φύγει.
4: Ναι, έχουν φύγει κάποιοι.
5: Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Λοιπόν, και έχουμε και το παραμένουμε στο κομμάτι του Άργους, έτσι, με το νέο αυτό παιδί. Που, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ο Δήμαρχος άκουσε τι είπε.
4: Το άκουσε ο κύριος Δήμαρχος και παραιτήθηκε και μια δημοτική σύμβουλος του Δημάρχου, τις οποίες δεν της άρεσαν οι δηλώσεις του και παραιτήθηκε.
5: Βεβαίως οι δηλώσεις του Δημάρχου άρεσαν στην κυρία Λατινοπούλου.
4: Εντάξει, οκ.
5: Ψηλαμβάνεται, λέει, την αστυνομία την ώρα του καθήκοντος. Ποιο είναι το καθήκον της αστυνομίας? Ο καθήκοντος της αστυνομίας, κυρία Λατινοπούλου, ποιος είναι? Δηλαδή να το καταλάβουμε, κύριε Λατινοπούλου, ποιος είναι ο καθήκοντος της αστυνομίας. Δηλαδή, τι να πω, δεν θέλω να σχολιάσω. 69-39-943-943 και σήμερα συζητείται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, σήμερα, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
4: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή πρέπει να. Δηλαδή, όχι τώρα, μετά. Στην άλλη εκπομπή θα συζητείτε.
4: Χθες είχαμε και την συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο ΟΑΝ, όπου μεταξύ άλλων παραδέχτηκε για άλλη μια φορά. Πρόσεχε τώρα την αποκάλυψη που έκανε.
5: Φτιάξω
4: λίγο.
5: Πρώτα να χειροκροτήσω. Βάλε λίγο μουσική.
4: Όχι, δεν χειροκρότα. Χειροκρότα για να ακούσετε τη μουσική να πει. Χειροκρότα για να ακούσετε το χειροκρότημα.
5: Εσύ κόρτιο όμω.
4: Παραδέχτηκε πρόσεχε.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Παραδέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Μαρινάκης, τι ποιος? Παραδέχτηκε, λέω, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
5: Συγγνώμη.
4: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, μετά τον πρωθυπουργό, ο οποίος την είδε και θύμωσε.
5: Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις ρεπορτάζ.
4: Έφτιαξε, περίμενα να σου
5: δεν
4: πω.
5: Δεν έχεις ρεπορτάζ.
4: Να σου πω, θα μου πεις. Αφού την είδε και θύμωσε ο πρωθυπουργός, και σου λέει, αφού την είδα εγώ την ακρίβεια και θύμωσα, τι θα κάνω τώρα, θα φτιάξω μια πλατφόρμα, το πόσο κάνει, να τη δουν και οι υπόλοιποι, ο κόσμος. Για να θυμώσουν και αυτοί. Και αφού την είδε και ο υπόλοιπος κόσμος, βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει, όντως παιδιά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
5: Δεν είναι έτσι.
4: Πώς είναι?
5: Τη βλέπει ο πρωθυπουργός.
4: Ναι.
5: Θυμώνει.
4: Ναι. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Και εγώ αυτό έχω πει.
5: Πόσο κάνει?
4: Πόσο κάνει, ωραία.
5: Παίρνει τηλέφωνο το Μαρινάκη. Του λέει ο Μαρινάκη, ποια ακρίβεια? Εγώ πήγα στο περνάω και πήρα ό,τι θέλω.
4: Α, δεν ήξερε ο Μαρινάκης. Δεν είχε ενημερωθεί. Ο Μαρινάκης ακόμα για την ακρίβεια.
5: Όχι, γιατί πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει ό,τι θέλει, γυρνάει σπίτι και έχει λεφτά στην τσέπη.
4: Ναι. Λογικό είναι για το.
5: Και 151 πλάσ το ίδιο είναι. Για να μην σου πω και 300 πλάσ το ίδιο είναι.
4: Ναι.
5: Έτσι, δηλαδή όταν...
4: Το πλάσ των 300 ποιοι είναι?
5: Δεν θα αυξηθούν.
4: Εδώ γίνεται αγωνία να μειωθούν οι βουλευτές. Θα αυξηθούν?
5: Για πες στους βουλευτές αυτό.
4: Ναι, οι ίδιοι δεν θέλουν, εντάξει.
5: Α, εντάξει.
4: Αλλά υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
5: Λοιπόν, γιατί...
4: Έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, εύκολα μπορεί να γίνουν 200 κατευθείαν.
5: Ναι, γιατί είδα τώρα που το συζητάμε και
4: η ΑΔΕ
5: κάνει έλεγχο, λέει, για καταθέσεις μέσα στους ενήμους και καταθέσεις στο εξωτερικό.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν πάει στους 300 βουλής, στους μισούς, ό,τι φτιάσει.
4: Ναι.
5: Εδώ είμαι, έτσι, δηλαδή, μίση δεν έχουν, κάτι ψηλά έξω.
4: Λοιπόν, άλλο.
5: Λοιπόν, άρα η ακρίβεια, ναι, δεν είναι. Μόνο ο πρωθυπουργός την είδε και θύμωσε. Και έδωσε και 400 χιλιάρικα από την τσέπη του για να φτιάξει το πόσο κάνει.
4: Δεν είναι, δηλαδή, από την τσέπη του, μωρέ. Τι από την τσέπη του?
5: Από πού τα έδωσε?
4: Από την τσέπη του δημόσιου κουμπαρά.
5: Και ποιο είναι αφεντικό του δημόσιου κουμπαρά?
4: Ο Μητσοτάκης είναι.
5: Άρα από ποια τσέπη τα έδωσε?
4: Αλλά όχι από τη δική του τσέπη.
5: Από τη δική του τσέπη.
4: Δική του τσέπη, αλλά τη γεμίζουν άλλοι.
5: Ναι, δική του τσέπη είναι.
4: Δική του τσέπη που τη γεμίζουν άλλοι όμω.
5: Μα όλοι όσοι μα έχουν κυβερνήσει από τη δική του τσέπη δεν μα τάζουν, δεν μα δίνουν, δεν μα έφεραν τα μνημόνια, δεν μα κράτησαν τα μνημόνια. Από ποια?
4: Από τη δική του τσέπη.
5: Από τη δική του τσέπη.
4: Με γεμισμένη από άλλους όμως.
5: Από ποιους?
4: Από το κοινωνικό σύνολο.
5: Ποιο κοινωνικό? Το κοινωνικό σύνολο τους ίδιους. Βγάζει τους ίδιους. Θέλει το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο.
4: Το δημόσιο κουμπαρά τώρα, λοιπόν, το γεμίζουν οι φορολογούμενοι.
5: Τώρα λοιπόν εγώ κάνω καμπάνια υπέρ ζωής Χριστοτοπούλου, όπως κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Διότι τα μνημόνια τα κάναμε. Ποιοι τα κάναμε? Εμείς τα κάναμε. Ποιοι ήμασταν εμείς? Αυτοί που κυβερνάμε. Ποιοι? Αυτοί που κυβερνάνε τώρα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η πιο προηγούμενη κυβέρνηση και η πιο προηγούμενη κυβέρνηση.
4: Χθες στις 4 το μεσημέρι, που διήρκησε μέχρι το βραδάκι όμως, είχαμε και μία εκδήλωση από το Πασόκ στο Οδείο Αθηνών, εκεί στην Εργύρης, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πιο κάτω, όπως κατεβαίνεις αριστερά. Εκεί είναι το Οδείο Αθηνών. Είχαμε μία εκδήλωση για την παιδεία, η οποία ήταν ωραία. Μου είπαν να πάω, δεν πήγα τελικά γιατί δεν προλάβαινα. Αλλά επειδή την παρακολούθησα μετά, ήταν όντως πολύ ωραία και ακούστηκαν και πράγματα τα οποία όντως.
5: Τι εκδήλωση, ποιος την έκανε, ποιος δεν την έκανε?
4: Τι, ποιος την έκανε? Του Πασόκ.
5: Του Πασόκ την έκανε,
4: ναι,
5: για την παιδεία.
4: Ξεκίνησε. Ήταν η πρόταση του Πασόκ για την παιδεία, όχι μια εκδήλωση.
5: Η πρόταση του Πασόκ για την παιδεία.
4: Μίλησε και ο κ. Παστρατίδης, που είναι υπεύθυνο.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.
9: Καλημέρα μας και πάλι εδώ είμαστε. Επιπομονή στους δρόμους έχει κινησούλα. Τι να κάνουμε, δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα. Θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Όταν θα φύγετε και θα πάτε διακοπές, θα έχετε κίνηση στις διακοπές. Η Αθήνα θα είναι λίγο καλύτερη. Δεν αδειάζει πια, αλλά θα είναι λίγο καλύτερη.
10: Το 15 Αύγουστο αδειάζει μια χαρά.
9: Δεν αδειάζει.
10: Έλα μόνο που δεν αδειάζει.
9: Δεν αδειάζει όπως το παρελθόν, παρελθόν, παρελθόν. Εμείς οι παππούδες που λέμε ότι ξέρες παιδάκι μου. Λοιπόν, κάποτε στο Σύνταγμα έπειτα το 15 που έβαζε μπάλα. Δεν παίρναγε τίποτα. Τώρα υπάρχει κόσμος, κοσμάκης που δεν μπορεί να πάει διακοπές και γι' αυτό εσύ, κυβερνητικός γαρ, προσπαθείς να στείλεις τον κόσμο διακοπές για να έχει και το αφήγημα ότι ορίστε, ρυθμίσαμε και το κυκλοφοριακό. Εκτός ότι στις ερωτήσεις αν πάτε διακοπές ή δεν πάτε διακοπές θα πέσει τηλεόραση κάτω.
10: Τι θα πέσει? Η τηλεόραση εδώ πέρα. Όχι, δεν πέφτει. Το φτιάξουμε, ωραία, μην αγχώνεσαι. Τώρα είναι καλύτερα.
9: Κάπως καλύτερα. Λοιπόν, επειδή εσύ κυβερνητικός γαρ στέλνεις κόσμο διακοπές που όχι μόνο μιλάνε στα γκάλα ότι πάνε διακοπές, οπότε αλλάζει ο αριθμός.
10: Πάμε να πούμε λίγο τα δωράκια μας τώρα.
9: Επειδή φεύγουνε, φτιάχνει και το κυκλοφοριακό.
10: Ναι.
9: Κατάλαβες. Κάνεις δύο καλά στην κυβέρνηση.
10: Ισχύει αυτό. Είμαι κυβερνητικός, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στα δωράκια.
9: Πάμε.
10: Πριν πάμε και στα, πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός για την Νάξο. Κλήρωση για την Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Είναι το απόλυτο πεντάστερο. Βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Επίσης, φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πολύ ωραίες παραλίες του νησιού και των Κυκλάδων.
9: Και το beach bar είναι πάρα πολύ ωραίο.
10: Και το beach bar είναι πολύ ωραίο, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Και γεύσεις πολύ καλούς.
10: Και γεύσεις πολύ καλές, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης. 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε την λέξη Νάξος και το όνομα τεπώνυμού σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
9: Και όσοι δεν μπορέσετε να κερδίσετε να πάτε στην Άξο, να πάτε ό,τι μπορείτε να πάτε έτσι κι αλλιώς, μία εκδρομούλα μέχρι τη στενή Εύβοιας. Είδες, Εύβοια ο Πρωθυπουργός, Εύβοια και ο Μπουρναράς. Μήπως το κανονίσει ο Πρωθυπουργός το ταξίδι, την εκδρομή αυτή. Παίρνοντας από εκεί σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει: θα πάω Εύβοια, δώσε καμιά βόλτα στην Εύβοια.
10: Πρώτα άκουσε το ταξίδι και μετά το κανόνισε.
9: Α, μετά το κανόνισε. Λοιπόν, Εύβοια μπορείτε να πάτε για μπάνιο στη Χιλιαδού. Πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας, ίσως η καλύτερη κατά με. Και στην επιστροφή ένα γεύμα ή δείπνο στον διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι, όπως λέει ο κ. Πρινάρας.
10: Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στον Μίλτο. Κακά τα ψέματα, όχι αυτόν από κάτω. Να καταργηθούν οι πανελλαδικές, έτσι ώστε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να βγάζουν φοιτητές που μέσα στη χρονιά τους θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα βγαίνουν πανεπιστήμονες. Κακά τα ψέματα, οι πανελλαδικές είναι ένας τρόπος να καταλάβεις ποια παιδιά στρώθηκαν στο διάβασμα και ποια αγόρασαν βαθμούς.
9: Μίλτο, δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σου. Καθόλου πραγματικά, διότι δεν μπορεί να κρίνεται μία ολόκληρη χρονιά ενός παιδιού σε δύο ωρίτσες. Και το έχω ξαναπεί, όλοι μας έχουμε ζήσει σε αυτές τις εξετάσεις μαθηταράδες, τα φυτά που λέγαμε, εκείνη την ημέρα να μπλοκάρουν και να μην περάσουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, εάν αλλάξει, θα λυθεί και οικονομικό πρόβλημα των οικογενειών. Διότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν στέλνει το παιδί της σε φροντιστήρια, σε ξανά μανά φροντιστήρια, για να φτάσει να κρίνεται ο χρόνος του μέσα σε δύο ωρίτσες. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει, βεβαίως σε βάθος χρόνου, αλλά το βάθος χρόνου θα πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Διότι το
10: σε βάθος τετραετίας που λέμε συνήθως.
9: Όχι ρε εσύ, όχι ρε πάνω.
10: Μα αυτό δεν το αφήγημα, σε βάθος τετραετίας.
9: Σε βάθος δωδεκαετίας λέω. Ο πρωθυπουργός.
10: Τώρα γίνει δωδεκαετίας. Από το 19 που βγήκε σου λέει το 30.
9: Σε βάθος δωδεκαετίας. Σε βάθος δωδεκαετίας, εγώ θα έχω φτιάξει την Ελλάδα του 30.
10: Αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, είδα νομίζω το ορτολόγιο είναι.
9: Πάμε μανταλάκια έτσι να δω.
10: Πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από την βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο σε χρόνο ρεκόρ, το περιοδικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν.
9: Και μπορεί να πάει και πιο πίσω για να προλαβαίνουν, λέει, να προκάμουν.
10: Εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων.
9: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Είδες, με διάβαση απογευματινή.
10: Ναι.
9: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους θα είναι από την Νέα Δημοκρατία, από τον Τσίπρα, από το Πασόκ. Θα είναι γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους.
10: Ναι.
9: Ποιοι κόψανε, πήρανε, κάνανε, ράνανε, υποθηκεύσανε τους συνταξιούχους? Αυτοί. Και τώρα, σε αυτή τη ΔΕΘ, οι ίδιοι θα έρθουν και θα μας πούν ότι ξέρετε κάτι. Το καλάθι των συνταξιούχων θα γεμίσει. Από ποιους?
10: Αλήθεια είναι αυτό.
9: Από εμάς. Από εμάς που σας τα κόψαμε, από εμάς που σας υποθηκεύσαμε, από εμάς. Θα έρθουμε τώρα και θα σας πούμε μπράβο, τι ωραία που τα κάναμε, αλλά τώρα άλλαξε ο μανολιός.
10: Αλήθεια είναι αυτό. Η ώρα είναι 8:37 και θα πω συμφωνώ μαζί σου, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε και στην εφημερίδα απογευματινή, είδα την ολοκληρώσαμε, οπότε δεν πάμε στην επόμενη. Και από κάτω, αντίο Αντωνάκη μου, Μάρο Κοντού, 1934-2026. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και γιατί η νέα κρίση με ατέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.
9: Μας διαβάζει και η εφημερίδα των συντακτών. Χθες δεν λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός το έχει κανονίσει, όταν η βενζίνη είναι 2,50 θα την αγοράζουμε 2,40. Όταν θα πάει 2,30 θα την αγοράζουμε 2,20. Αυτό δεν είναι, το είπαμε χθες.
10: Ναι. Προχθές το είπαμε. Προχθές το είπαμε την πρώτη φορά, χθες την δεύτερη.
9: Ωραία. Άρα λοιπόν, τι είπατε. Ο Πρωθυπουργός κανονισμένο είναι. Άμα πάει 2,50.
10: Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε με ελικόπτερο, βλέπεις χθες.
9: Τι καίει το ελικόπτερο?
10: Αυτό δεν ξέρω.
9: Τι βενζίνη έκαψε?
10: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πως του βγαίνει πιο οικονομικό.
9: Και πήγε και με ελικόπτερο και δεν πήρε και τον Άδωνη μαζί του. Και πάει να αγκαινιάσει μαγαζί του Άδωνη. Και δεν παίρνει Άδωνη μαζί του μετά τις δηλώσεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με Σαμαρά.
10: Λες να το έχει πάρει βαριά ο Άδωνης.
9: Τώρα που πάει Σαμαρά, να ρωτήσω κάτι.
10: Ρώταμε.
9: Θα έχει μαγαζί ο Σαμαρά στη Σόλωνος?
10: Ανοίγει γραφείο εκεί.
9: Ανοιχτό είναι το μαγαζί, αλλά θα είναι γραφείο εκεί στη Σόλωνος.
10: Εντάξει, δεν το γνωρίζω, αλλά πολύ πιθανό.
9: Περνώντας,
10: και η Καριστιανού είχε ανοίξει το κέντρο στο Κολωνάκι γραφείο.
9: Περνώντας λοιπόν εκεί στη σκουφά στην εκκλησία, να κάνω το σταυρό μου,
10: ναι,
9: άκουσα μία συζήτηση ότι με κάποιον έτσι βιβλιοπόλη θα μιλήσει και θα χρησιμοποιήσει την έδρα.
10: Εσύ
9: του.
10: Μόνο εκεί είσαι, αυτό το μαγαζί τα ακούς.
9: Περνάω κάθε μέρα μία βολτίτσα.
10: Και πώς προλαβαίνεις τα αυτιά σου, δηλαδή?
9: Περνάω συγκεκριμένη ώρα που ξέρω ποιοι θα είναι.
10: Και τι, έχει ησυχία και ακούς μόνο ένα τραπέζι, είναι έξω-έξω τραπέζι?
9: Έξω-έξω τραπέζι, ναι. Και πάνε και διάφοροι φίλοι, συνάδελφοι, φίλοι που μετά τα λέμε και τηλεφωνικά και
10: αυτό.
9: Και... λοιπόν, στη Σόλωνος θα είναι μάλλον εκεί τη βασική του, μια βασική του έδρα, θα πουλάει βιβλία.
10: Οκ, okay, βιβλία θα πουλάει.
9: Ναι, βιβλία θα πουλάει.
10: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης: δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που την θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8:30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή την ώρα δηλαδή η συγκέντρωση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος: διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακοινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Και σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Αυτό το υπερπλεόνασμα, όταν το λέμε, γιατί το λέμε πάντα ως θετικό? Δηλαδή, τι προσφέρει το υπερπλεόνασμα και δεν είναι απλά το πλεόνασμα? Δηλαδή, το πλεόνασμα το καταλάβω, πρέπει να έχουμε πλεονασματικό ρυθμό. Μια χαρά.
9: Έχουμε παραπάνω έσοδα λοιπόν από αυτά που έχουμε υπολογίσει. Οπότε έχουμε δύο τεινά. Το πρώτο, μπορούμε να προπληρώσουμε κάποια δάνεια
10: από
9: τα επιτόκια.
10: Αυτό
9: και το δεύτερο, από το υπερπλεόνασμα, σε σχέση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε και κοινωνική, να κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Να δώσουμε κάτι.
10: Ναι, αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Στην πρώτη περίπτωση να το καταλάβω ότι θα πληρώσουμε.
9: Θα δώσουμε, γιατί.
10: Μα για να βγει το υπερ. Πάει να πει ότι πού τα πήραμε για να βγει το υπέρ. Απόλυτο. Από τον κόσμο.
9: Ναι, αλλά ο κόσμος είναι όλος ο κόσμος.
10: Το να τα πάρω και να τα ξαναδώσω μετά πίσω με μια μορφή πας επιδόματος, κάτι, τι νόημα έχει.
9: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τα επιδόματα που ανακαλύφθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και αναπτύχθηκαν σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτές με τις δύο κυβερνήσεις, αυτές οποία η μία ράβει, η άλλη κόβει μία ράβει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η φορολόγηση είναι και αυτούς που έχουν μεγάλες πισίνες, που έχουν γρήγορα κότερα. Δεν είναι μόνο για αυτούς που δουλεύουν. Είναι για όλους.
10: Προφανώς.
9: Άρα λοιπόν από την όλη φορολόγηση, εμείς βοήθεια, εμείς τώρα, λες και εμείς κυβερνάμε, βοήθεια η κάθε κυβέρνηση δίνει σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
10: Μάλιστα.
9: Άρα τα παίρνει από όλους. Εγώ δηλαδή δίνω ένα που είμαι φτωχός, εσύ δίνεις τρία που έχεις γρήγορο κότερο. Από τα τέσσερα, μάλιστα, λοιπόν, μου δίνει και εμένα 10%.
10: Άρα αυτό που λέει ο Τσίπρας, να πάρουμε και ακόμα περισσότερο από το 1% είναι σωστή.
9: Τώρα, αυτό το 1% που θα το πάρει ο Τσίπρας, τα γρήγορα κότερα και τις μεγάλες πισίνες. Βεβαίως οι συνεργάτες δεν ξέρουν αν φορολογούνται τα κότερα και οι πισίνες ήδη, αλλά άμα είναι γρήγορα μπορεί να φορολογούνται το ίδιο. Λοιπόν, δεν βγαίνει, διότι αν εγώ έχω μία επιχείρηση που με υπερχρεώνεις, την παίρνω και την πάω στη Βουλγαρία. Και δεν θα φύγει μόνο το εισόδημα.
10: Αυτό είναι πάγιο.
9: Δεν θα φύγει μόνο το. Αυτά θα φύγει και θα φύγουν και οι δουλειές που δίνω εγώ σε κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι θυμούνται. Θυμούνται μερικές έτσι συζητήσεις που κάνανε, ή μου δίνεις τη δουλειά, ή το παίρνω το μαγαζί και φεύγω και το πάω έξω.
10: Η εφημερίδα Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης, το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα η δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 17-18. Η εφημερίδα Εσπρέσο, την ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανεψιό της Πάνο. Για τη Μάρο Κοντού αναφέρεται. Πάμε στην εφημερίδα του Ποντίκη. Με ασφάλεια σ' αρέσει η εφημερίδα του Ποντίκη, κύριε Γεωργιάδη.
9: Εννοείται, γιατί πάντα με ασφάλεια το χιουμοριστικό, ναι, που έχει στη γεωγραφία πάντα. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Με ασφάλεια παντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και από κάτω έχει αυτά τα χιουμοριστικά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ξαπλώστερες με τέσσερις ανθρώπους. Η μία είναι κοινή. Και λέει μία κοπέλα, διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Η εφημερίδα Τύπος, Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Αλήθεια είναι αυτό, τι μπορεί να εισπνέουμε. Η Ελλάδα, λέει, συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με την νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία ΑΒΑΞ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Εμείς να πούμε, κύριε Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε γι' αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι επικεφαλής παράταξης στην αντιπολίτευση και δημοτική σύμβουλος.
9: Και αύριο θα έχουμε τον αναπληρωτή
10: δήμαρχο.
9: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, χθες ήσουν καλεσμένο στην ταράτσα για ποτάκι.
10: Δεν είμαστε ταράτσα, όχι.
9: Δεν ήσουν.
10: Και δεν έχω λάβει ακόμα πρόσκληση, δεν ξέρω γιατί, για τις 24 Ιουλίου.
9: Την άλλη Παρασκευή.
10: Την άλλη Παρασκευή. Μήπως στο Προεδρικό Μέγαρο.
9: Κληρώνεις δώρα, έχεις δουλειά και δεν προλαβαίνεις.
10: Δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει ακόμα πρόσκληση.
9: Μήπως κληρώνεις δώρα εδώ και δεν προλαβαίνεις την άλλη Παρασκευή.
10: Δεν ξέρω.
9: Και δεν προλαβαίνει να πας.
10: Άμα μου έρθει πρόσκληση, θα πάω. Τι εννοείται, θα πάω.
9: Και δεν θα κληρώσω τα δώρα πάλι για να πας.
10: Μα ειδικά τώρα που θέλει κόσμο.
9: Ναι.
10: Γιατί να μην το ανοίξει λίγο και να καλέσει κανένα δύο άλλου δημοσιογράφου.
9: Θα κάλεσε.
10: Ποιο κάλεσε.
9: Εδώ λέει πάρτε συζύγους, πάρτε παιδιά, πάρτε γκόνια, πάρτε αγκίψια.
10: Δεν είμαι σύζυγος εγώ, τι να κάνουμε τώρα.
9: Πάρτε ό,τι θέλετε, πάρτε φιλενάδες, πάρτε φιλενάδους, πάρτε και ελάτε. Έχω και παγωτό, πάρτε, διαλέχτε.
10: Πώς λέω το τραγούδι, πώς το λέγανε, πάρτο.
9: Ναι,
10: δώστο,
9: ναι.
10: Δώστο.
9: Φέρτο.
10: Η εφημερίδα Κόντρα, τη διαβάσαμε την εφημερίδα Κόντρα. Η επόμενη εφημερίδα είναι ο Λόγος. Από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Έως την 31η Δεκεμβρίου, παράταξη του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3 και Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις.
9: Να σου πω,
10: κοσμογονία έργων.
9: 7 ήταν οι βουλευτές χθες.
10: Χθες λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε την συνεδρίασή του της κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: 7 βουλευτές.
10: Και ήταν μόλις 7 βουλευτές.
9: Εντάξει. 7.
10: Ναι, εντάξει.
9: Καλός αριθμός.
10: Καλός αριθμός, ναι. Είχαμε την σχετική επιστολή από τον κύριο Φάμελ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος κατήγγειλε ότι είναι λάθος το να γίνεται πρώτα η εκλογή του γραμματέα και στη συνέχεια του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: Να μην κάνουμε καθόλου Πρόεδρο, παιδί μου. Να μείνουμε στο γραμματέα, γιατί είμαστε ένα αριστερό κόμμα. Και άμα μπορούμε, να πάρουμε και τον κύριο Καμένο να έρθει να βοηθήσει.
10: Τον γραμματέα.
9: Ο Καμένος βοηθάει μόνο Τσίπρα, δεν βοηθάει η ΣΥΡΙΖΑ.
10: Τον γραμματέα τον προανήγγειλε ο κύριος Πολάκης. Είναι ο κύριος Σαμανατίδης. Εκλέχθηκε λοιπόν, αποφασίστηκε να είναι ο κύριος Σαμανατίδης ο γραμματέας του κόμματος. Και το Σάββατο θα έχουμε την ψηφοφορία για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Δύο είναι οι υποψηφιότητες. Είναι ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Ρένα Δούρου. Πάντως, να σου πω ότι από τον κύκλο του Παύλου Πολάκη, όχι ο ίδιος ο Πολάκης προσωπικά, από τον κύκλο του Πολάκη πιέζουν την Ρένα Δούρου να μην κατέβει υποψήφιο και να είναι ο κύριος Πολάκης μόνος του. Και τι είπε ο κύριος Βάμιλος χθες, τι κατήγγειλε, ότι είναι λέει εκτροπή να αποφασίζεται πρώτα, να εκλέγεται πρώτα ο γραμματέας και στη συνέχεια ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί εκλέχθηκε πρώτα ο γραμματέας, όπου έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Πολάκη να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης, τον είχε διαγράψει ο Φάμελος. Και στην περίπτωση που πήγαινε πρώτη ψηφοφορία για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ο κ. Πολάκης. Κι άρα έγινε πρώτα η εκλογή του γραμματέα για να επαναφέρει ο γραμματέας τον Πολάκη και να μπορεί να είναι υποψήφιος το Σάββατο.
9: Μάλιστα, πολύ ωραία. Επίσης, αυτές τις μέρες να περιμένεις ότι θα ακουστεί ο Ευρωπαίος υπουργός.
10: Έχουμε ποιος, έχουμε πολλούς.
9: Έχουμε πρωταθλητή. Έναν Ευρωπαίο έχουμε.
10: Έχουμε και τον κύριο.
9: Αυτός είναι πρωταθλητής.
10: Τον Πιερακάκη.
9: Πρωταθλητής είναι αυτός. Πρωταθλητής υπουργός. Έχουμε τον Ευρωπαίο υπουργό.
10: Ναι, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά.
9: Ναι, ο οποίος, όσο νουπο, από ό,τι έμαθα, θα αρχίσει να λέει ότι Σεπτέμβρη. Όχι Σεπτέμβρη.
10: Κάνει περιοδίες ο κύριος Σκινάς.
9: Όπως όλοι, βρε, για τις διακοπές του κάνει. Δεν κάνει προεκλογικές περιοδίες. Εσείς τι κακός άνθρωπος που είσαι, παιδί μου. Λοιπόν, πάει διακοπές ο άνθρωπος και αποφάσισε ο Ευρωπαίος τιμή μας υπουργός να κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
10: Ναι.
9: Δηλαδή και μόνο αυτό θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να έχει. Σήκω να σε χειροκροτήσω.
10: Τι διακοπές στην Ελλάδα κάνει, αφού είναι υπουργός ο κύριος.
9: Δεν παίρνουν υπουργοί.
10: Έχει πάρει τη θέση του Λαζαρίδη.
9: Δεν παίρνουν υπουργοί. Γιατί είμαι ωραίος.
10: Αυτός γιατί είμαι ωραίος.
9: Ή γιατί είναι πιο ωραίος.
10: Δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, πάντως, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα μπορεί και Σεπτέμβριο να δώσει λεφτά στους αγρότες. Διότι τους αγρότες τους έχουν ξεχάσει.
10: Ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς.
9: Ναι, ναι,
10: τι εννοεί θα δώσει λεφτά από την τσέπη του, θα βγάλει λεφτά και θα μοιράζει λεφτά. Σαν τον Ερντογάν που ήταν πριν κάτι χρόνια σε μια. Κάπου με ένα κόσμο και έβγαζε λεφτά από την τσέπη του και μοίραζε τον κόσμο λεφτά.
9: Συγγνώμη. Το κουμπαράς πιανού είναι. Αυτού που κυβερνάει.
10: Ναι, και τι βγάζει λεφτά και δίνει λεφτά.
9: Ποιος
10: δηλαδή
9: αποφασίζει πότε και πόσα και σε ποιους θα δοθούν τα λεφτά. Αυτός που κυβερνάει. Άρα λοιπόν είναι από την τσέπη του.
10: Ωραία, άρα θα δώσω, λοιπόν, θα μοιράσει λεφτά στο λαό. Δηλαδή.
9: Δώσαμε στους, πώς το λένε, στους νοσηλευτές. Θα δώσουμε. Καλά, στους συνταξιούχους είναι σαν να τους έχουμε δώσει ήδη. Έχουν ακούσει τόσο πολλά οι άνθρωποι που είναι σαν να τους έχουμε δώσει ήδη.
10: Χορτάσαν.
9: Ναι, γιατί τους έδωσε πρώτος ο Μητσοτάκης. Όχι, πρώτος ο Ανδρουλάκης από την τσέπη του. Τάταξε.
10: Έδωσε τη 13η σύνταξη.
9: Έρθε το Τσίπρας και έδωσε και 17η, που λέει ο λόγος, από την τσέπη του. Έδωσε, έρχεται ο πρωθυπουργός και λέει τι είναι το ότι δύο. Όσα δίνουν οι δύο, εγώ κάτι παραπάνω. Ένα, δύο, τρία, χτύπησε. Μάλιστα. Το πήρατε. Άρα οι συνταξιούχοι τώρα πρέπει να είναι χαμογελαστοί και πλούσιοι. Είπαμε λοιπόν για τους συνταξιούχους. Οι αγρότες. Θυμάσαι τι έγινε τώρα πέρσι με τους αγρότες. Φέτος. Με δρόμους, με.
10: Δεν έχουν πάρει αγρότες.
9: Τι έχουν πάρει.
10: Δεν έχουν πάρει.
9: Πάνω από τους μισούς δεν έχουν πάρει γιατί δεν φτάναν τα λεφτά, τα πήραν άλλοι. Τα πήραν αυτοί οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ.
10: Μάλιστα.
9: Του 1924 και του 1925. Δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω, το 24 και το 25.
10: Πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει από το 19 και μετά.
9: Τότε έγινε το μαγαζί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή πριν την Ευρωπαϊκή.
10: Μα η έρευνα από το 19 ξεκινάει.
9: Ναι, αλλά οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ υπήρχαν.
10: Υπήρχαν, ναι.
9: Τι νομίζεις.
10: Εντάξει, η περίοδος διερεύνησης από το 19 και μετά είναι όμως.
9: Ναι, λοιπόν, επειδή οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ τα φάγανε. Έτσι. Δεν είχαν λεφτά για να δώσουν στους αγρότες. Τώρα τους χρωστάνε. Τους χρωστάνε πολλά. Βρε, εδώ δεν έχουν ξοφλήσει τον Ντάνιελ ακόμα.
10: Αλήθεια αυτό.
9: Λοιπόν, θα δώσουν τώρα, θα το πει ο Ευρωπαίος, θα το πει και θα δώσει. Είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη. Και εκεί μπαίνω στη δική σου σκέψη, στη δική σου λειτουργία, ότι ο Πρωθυπουργός θα τις πάει προς τα εκεί τις εκλογές. Κάτι να έχουν πάρει. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται
10: τι
9: ο κόσμος.
10: Προς τα εκεί.
9: Προς το,
10: προς την άνοιξη.
9: Ναι. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος. Και εγώ σου τάζω, θα σε κάνω Πρωθυπουργό. Και επειδή, τι άλλο θα σε κάνω, σου τάξω. Άρα λοιπόν θα πρέπει από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ κάτι να έχει δοθεί.
10: Ναι.
9: Να ψήσουμε μερικούς.
10: Το έχουμε πει την άνοιξη.
9: Εσύ το έχεις πει.
10: Εγώ το έχω πει την άνοιξη.
9: Ο Κακλαμάρης και ο Γεωργιάς λένε άλλα.
10: Εντάξει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει σύμπνοια απόψε.
9: Λες να βάλει τιμωρία για τον Κακλαμάνη.
10: Όχι, δεν νομίζω.
9: Γιατί?
10: Αφού τον έκανε.
9: Κάτσε, περίμενε. Μία τιμωρία. Τα πρώτα να προκάμω. Έχω και ταξίδια στη μέση που δεν είναι προεκλογικά.
10: Δεν είναι, γιατί δεν έχει πει κάτι. Τι είπε.
9: Δεν είπε ο Κακλαμάνης ότι έχει γίνει κακός χαμός και ρωτάνε όλοι οι συνάδελφοι όποιον βγαίνει τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Κακλαμάνης που δεν το είπε ο άνθρωπος ότι καλό οι εκλογές να γίνει το Σεπτέμβριο για να φύγει η τοξικότητα. Και βγαίνουν όλοι και λένε ο Κακλαμάνης είπε εκλογές το Σεπτέμβριο. Που δεν είπε αυτό γιατί την άκουσα τη συνέντευξη. Είπε καλό είναι να γίνουν εκλογές να φύγει η τοξικότητα. Και όποιος θυμάται από εκλογές, αμέσως μετά υπάρχει μια γενική ηρεμία. Για λίγο.
10: Είναι μία.
9: Ναι. Για λίγο. Πριν την καταιγίδα. Για λίγο. Αλλά όντως και η τοξικότητα που έχουν αυτές οι εκλογές, νομίζω ότι έχει υπερβεί κάθε όριο.
10: Πάμε να συνεχίσουμε τις εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
12: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι

0: 2-10-94-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
13: Χορηγός εκπομπής.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
15: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 1 πρώτα λεπτά. Ε, τάχει τα on air. Και θα πάμε και λίγο διαφορετικά. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι Ανά Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στα τελικά αποτελέσματα του τι πρόκειται να γίνει και όλος ο ανδρικός πληθυσμός το πανηγυρίζει, πανηγυρίζουμε και εμείς.

0: Έξοχο τον γκολ.
1: Είναι ένα γκολ που αξίζει φυσικά όλοι μας έτοιμοι.
2: Ήταν ο πιο
0: ο πολύ γνωστός μαυρομάτης πίσω, έτσι, η φωνή. Ήταν...
2: ο πιο ωραίος αγώνας που έχω δει ποτέ σε Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγγλία, Αργεντινή, ναι. Μέση, τελευταία στιγμή.
2: Το θρίλερ του αιώνα. Λέγαμε, 85, πάμε, θα περάσει η Αγγλία. Και στο 85 βάζουνε γκολ και λέμε, γιατί... Ωραία, μ' αρέσει.
0: Γιατί μπορεί. Αυτό. Είναι πολύ απλό.
2: Ένδοξες εποχές.
0: Ε? Τέλος πάντων, το Μουντιάλ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή την υψηλότερη τηλεθέαση. Φυσικά οι στοιχηματικές κάνουν πάρτι κάθε μέρα. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting close. Και είναι κάτι το οποίο αδιαμφισβήτητα σχεδόν όλος ο ανδρικός πληθυσμός της Ιφιλίου παρακολουθεί. Άρα λοιπόν τώρα, Άγγελε, έχουμε στανταράκι Αργεντινή τελικό.
2: Από ό,τι φαίνεται,
0: ξανά. Και περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλο, ε.
2: Εντάξει, Ισπανία είναι. Ισπανία, Αργεντινή.
0: Τα δυνατά ονόματα. Από τα πιο δυνατά ονόματα. Mm. Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και η ζωή συνεχίζεται. Πότε είναι ο τελικός?
2: Την Κυριακή.
0: Άντε, μπράβο. Γυναίκες την Κυριακή μπορείτε να κυκλοφορήσετε ελεύθερα. Όλοι οι άντρες θα είναι μπροστά στις οθόνες. Βουάκα, βουάκα. This time is for Africa. Και πάμε τώρα στους δικούς μας Ζουλού.
2: Πρέπει τηλεθέαση στην ΕΡΤ να έχει ακουμπήσει τριψήφιο αριθμό.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
2: Το κατοστάρι πρέπει να το έχει.
0: Πάμε στους Ζουλού.
2: Πάμε στους δικούς μας.
0: Έτσι.

0: Είχαμε μία βύθιση εχθές. Δεν θα πω σε τι πνιγήκαμε. Θα το πω μάλλον μεταφορικά. Έρχονται λεφτά. Σωστό. Γιατί όπου μπιπ είναι και τα λεφτά. Οπότε βουλιάξαμε στο
1: μπιπ
0: περιμένοντας τα λεφτά. We don't need no thought control. Όλοι επάνω στη βύθιση. Απ' έξω από το 7ο δημοτικό.
1: Κάτι έχουμε με τους σωλήνες.
0: Εντάξει, τους μπουκώσαμε πια.
1: Μπουκώσαμε σουλήνες, περιμένουμε σουλήνες.
0: Ήρθαν οι σουλήνες. Λοιπόν, μπουκώσαμε. Τους μπουκώσαμε.

0: Προσφορές παίρνουμε. Προσφορές δεχόμαστε. Και θα τις δεχόμαστε έως την 3η 18 Αυγούστου, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος ανάδοχος να μας καθαρίσει ρέματα, ποτάμια, λαγκάδια και δεν ξέρω εγώ τι. Μιας και βγήκε κονδύλι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή αφαιρέστε το 24%. Προκειμένου να διεξαχθούν οι συγκεκριμένες εργασίες. Είχαμε πανηγυρισμούς από το Δήμαρχο, θέλει να μας αναδείξει πόλη ευρωπαϊκή.
1: Βεβαίως, του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει που ανεβαίνει η μαύρη θύελλα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην είμαστε κι εμείς πόλη του αθλητισμού.
0: Ναι. Το έχουμε δηλαδή, εσύ πιστεύεις. Το κρατάμε.
1: Άμα δεν πάρει η Ισπανία το Μουντιάλ,
0: έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Για δεν το λες και εύκολο. Δεν το λες και εύκολο. Πρέπει να διαθέτεις όλα τα απαραίτητα και τις προϋποθέσεις για να μπορείς να δεχθείς και να αποδειχθείς κατάλληλος βάσει των προϋποθέσεων για κάτι τέτοιο. Πάντως είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μας χαλάει. Μακάρι να το καταφέρουμε, αλλά πληρώντας τα απαραίτητα για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Να είμαστε και προετοιμασμένοι. Να έχουμε τα standards. Αρχίσανε από χθες, προχθές μοιράζουν τις γαλάζιες σημαίες. Μέσα στις γαλάζιες σημαίες έχουμε πάρει και εμείς. Δεν έχουμε παράπονο κάθε χρόνο.
1: Έχουμε τέσσερις εμείς.
0: Εμείς τέσσερις. Okay.
1: Στις ακτές της Καλαμάτας.
0: Ναι, εντάξει, λογικό το βρίσκω. Γιατί να μην έχουμε, αφού πλήρωμε και τα standards.

0: Ανοίγοντας λοιπόν εδώ τις τοπικές εφημερίδες και πέφτοντας επάνω στην ελευθερία, διαβάζω πως ευρέθη ο ανάδοχος για το σημαντικό έργο αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 5.450.000 ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή.
1: Νομίζω 3 με 4 μήνες πρέπει να είναι το έργο.
0: Εντάξει.
1: Σε δημοπράτηση.
0: Εντάξει. Αφού βρέθηκε. Δόξα να έχει.
1: Κρατάτε τον παιδί με μας φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κρατάτε τον.
2: Keep your hands off my stack. New car, caviar.
1: Έχουμε και την κλήρωση της Μαύρης Θύελλας σήμερα.
0: Για πες.
1: Για να δούμε με ποιους θα παίξει.
0: Ναι.
1: Στο πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες που συμμετέχουν.
0: Ποιος δεν θέλει.
1: Ποιος δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Να σας πω λίγο τις ομάδες που συμμετέχουν. Να δούμε ποιους μπορεί να θέλουμε. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.
0: Θα πονέσεις σε όλα αυτά.
1: Αυτά είναι τα hard level.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Μετά πάμε Άρη.
0: Ναι.
1: Λεβαδιακό.
0: Ναι, πάντοτε από τα outsider έρχεται ο πόνος.
1: Αυτά να ξέρετε είναι τα πιο επικίνδυνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όφη, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισά.
0: Κηφισιά.
1: Κηφισιά.
0: Όχι Κηφισά.
1: Κηφισά. Έβλεπε ελληνική ταινία χθες, γι' αυτό μου μείνε.
0: Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Αστέρας Τρίπολης.
0: Ακούστηκε το αψωμού.
1: Όχι.
0: Α, το είδες εσύ.
1: Το είδα.
0: Γιατί έκλεισα το μικρόφωνο, ναι. Λέω, τι έγινε τώρα, πώς με πήρε χαμπάρι αυτός.
1: Λέει, δουλεύουν και τα μηχανήματα.
0: Μη με τυράς. Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Πανετολικός και Καλαμάτα, Ηρακλής Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει, αυτούς θα είμαι, τους τελευταίους.
1: Εκεί να είμαστε εμείς.
0: Τους Ηρακλής Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να είμαστε σιγουράκια.
1: Να... Το καλύτερο για την Καλαμάτα είναι να έχουμε νικήσει Αστέρα Τρίπολης, Πανιόνιο και Ηρακλή.
0: Okay.
1: Για να είμαστε σίγουρα α.
0: Λοιπόν, σας το είπαμε χθες. Απλά θα σας υπενθυμίσουμε σήμερα ότι η κηδεία της Μάρος Κοντού θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, νομίζω ότι είναι την Παρασκευή, αύριο.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Λέω σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ είναι λίγη, είναι, ναι, την Παρασκευή, καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή των μηχανογραφικών για τα παιδιά μας. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε κάπου αλλού. Θέλεις να πούμε επιγραμματικά κάποια νέα?
1: Βλέπω εδώ τώρα με τις αλλαγές που είχε κάνει ο δήμαρχος, που έγινε η αλλαγή αντιδημάρχων.
0: Βλέπεις
1: προέδρων,
0: για τον Γιάννη τον Μπάκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ότι δεν,
0: εντάξει,
1: είχε ενημερωθεί,
0: okay.
1: Αυτό
0: για
1: λέει ο κύριος Μπάκας.
0: Ναι, εντάξει. Οι αποφάσεις του δημάρχου μπορεί να είναι και μη ανακοινώσιμες πριν, ναι. Δεν καταλαβαίνω κάτι εδώ τώρα λιγάκι. Γι' αυτό και δεν το έθιξα. Γιατί, συγγνώμη, αλλά ένας δήμαρχος δεν είναι απαραίτητο να πει τις προθέσεις του στους συνεργάτες που θα επιλέξει και που θα τους τοποθετήσει.
1: Είναι σαν τον πρωθυπουργό όταν επιλέγει υπουργούς.
0: Αν δεν τους αρέσει, να μην πάνε.
1: Άγρια Δύση. Αγιαγιά.
0: Όχι. Λάβα.
1: Okay.
0: Διθέσιο. Πάμε ψηλά.
1: Μπες μες στο καμπριολέ.
0: Έτσι.

0: μέσα.
1: Και όσο γίνεται ένας μικρούλης χαμούλης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκρίνουν την πώληση στη Σαουδική Αραβία όπλων 2 δις δολαρίων. Τώρα αυτή είναι αντίθετη φίλοι και τρώνε το σταφύλι.
2: Η Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
2: Φίλοι τρώνε σταφύλι, καρπούζι, πεπόνι.
1: Ναι.
2: Και όλα τα...
1: Ναι. Όπου παίζει χρήμα, ε.

0: Λοιπόν, εννοείται πως κάνουμε πάρτι. Κάνουμε πάρτι. Και κάνουμε πάρτι μερέγγε, γιατί είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, συγκαλεί ο Πρωθυπουργός μας Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Εντάξει, όχι δηλαδή, όχι πείτε μου τώρα ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο μετά από αυτές τις κινήσεις. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Λοιπόν, προκειμένου να εξετάσει αυτοπροσώπως, ναι, την πορεία των μεγάλων δικτύων της χώρας και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, διότι έρχονται και ανατροπές. Έτσι δεν είναι? Okay. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν περιλαμβάνει στην ατζέντα του οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά που μας έχουν σκάψει τους δρόμους και τους αφήνουν μπάχαλο, αλλά κανείς όμως δεν ελέγχεται και κανείς δεν έχει υποστεί επιπτώσεις, και σιδηροδρομικά δίκτυα.
1: Ντίν
0: λοιπόν εδώ. Καθώς και τη διαπραγμάτευση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034, που σημαίνει και ο στόχος για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας, όποια κι αν είναι αυτή. Σωστό.
1: Σωστότατο.
0: Γιατί το 28 θα υπάρχει κυβέρνηση.
1: Που δεν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Αυτό... Σι είπας, εγώ θα περιμένω.
1: Γιατί ξέρω
0: ότι οι εκλογές έχουν πολλές ζυμώσεις. Κατάλαβες, περνάνε από στάδια. Οπότε μέχρι να δω το τελικό αποτέλεσμα κρατάω πάντα πισινή, που λένε και στο χωριό μου. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων, δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή τα Υπουργεία είναι ασυντόνιστα, απορίες θα θέτω εγώ. Λοιπόν, για την επίλυση εκκρεμωτήτων, δηλαδή υπάρχουν εκκρεμότητες και γιατί δεν τις ξέρουμε αν υπάρχουν. Την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, δεν τηρούνται, και αν δεν τηρούνται γιατί πάλι δεν μας το έχετε πει τόσο καιρό. Και την ορίμανση των επόμενων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Ποιες είναι οι επόμενες δηλαδή, που πάλι δεν μας έχετε πει? Πάρα αυτά.
1: Το βιοαέριο.
0: Εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, αφού έχουμε θρηνήσει δεν ξέρω κι εγώ πόσους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε εκείνο το σημείο.
1: Α, ναι. Οπότε η Κρήτη είναι...
0: Όχι μόνο.
1: Στις προτεραιότητες, πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Ε65 που βλέπω...
0: Εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι.
1: Mm-hmm. Οπότε η πράσινη Κρήτη μπαίνει
0: και
1: στο
0: η Θεσσαλονίκη με και το
1: εκεί,
0: μετρό.
1: Εκεί είναι ο κύριος Βελόπουλος. Οπότε θέλει να πιάσει ελληνική λύση και Πασόκ. Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Έξυπνες κινήσεις.
0: Πάμε διαφημίσεις.

0: Είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Προσευχή και στάχτη.
0: Ταχιάος για Κυψέλη. Οι βλάβες εκτήρια από τα έργα του μετρό θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. πυραμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
15: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
14: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Χορηγός εκπομπής.
21: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
22: Στα νόστιμα, στα ωραία, στα γευστικά, στα εξαιρετικά, που μόνος του Κώστα. Μόνος του Κώστα τα απολαμβάνουμε, τα γευόμαστε. Σε μια ατμόσφαιρα που μόνο χαμόγελα μπορεί να μας φέρει και την αίσθηση της πληρότητας όσον αφορά τις απαιτητικές μας, έτσι, ακόμη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, ο Κώστας μπορεί να τους καλύψει γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν το μεσημέρι κλείνουμε το τραπεζάκι μας στην ωραιότατη αυλή, τη δροσερή. Και πηγαίνουμε να απολαύσουμε τις εξαιρετικές γεύσεις και ικανότητες, θα πω εγώ, μαγειρικές της Μαρίας και όλου του team της κουζίνας.
23: Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα
22: ότι
23: από έναν κοινό μας γνωστό.
22: Ναι.
23: Μας λέει ότι δεν σχολιάσαμε αυτό που έγινε στο Αργεντινή.
22: Ναι.
23: Πώς το λένε, Αργεντινή Αγγλία,
22: ναι.
23: Που ύψωσαν ένα πανό οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και λένε οι Μαλβίδες είναι της Αργεντινής.
22: Η Μαλβί ή η Μαλδί.
23: Μαλβί.
22: Μαλβίδες είναι οι Μαλδίβες.
23: Αυτές που εννοούμε εμείς,
22: ναι,
23: είναι Μαλδί.
22: Ναι.
23: Οι Μαλβίδες είναι τα νησιά Φόκλαντ.
22: Α, μάλιστα.
23: Που είχε γίνει ο πόλεμος επί
22: Θάτσερ. Κοινός γνωστός μας το έστειλες.
23: Ο κοινός μας γνωστός. Ένας μπορούσε να το σχολιάσει αυτό από τη σχολή.
22: Ποδοσφαιρόφιλος.
23: Ποδοσφαιρόφιλος.
22: Γνωστός.
23: Γνωστός.
22: Και πράσινος.
23: Ναι.
22: Συγγνώμη, δηλαδή μας ακούει.
23: Μας ακούει,
22: να του στείλουμε αγάπη, καρδιά. Να του στείλουμε
23: τα φιλιά μας, τη λατρεία μας.
22: Ναι, οκ. Okay. Συγγνώμη που δεν το σχολιάσαμε. Αλλά αν το σχολιάζαμε, πώς θα μας έστελνες εσύ το μήνυμα? Σωστό.
23: Σωστό.
22: Και πώς θα καταλαβαίναμε εμείς ότι μας ακούς? Οπότε ήταν τρίπλα, αγαπητέ φίλε. Και εσύ λοιπόν, σου πετάξαμε μάλλον την μπάλα.
23: Ναι.
22: Έτσι.
23: Ναι, ναι, ναι.
22: Στο δικό σου το...
23: το γήπεδο.
22: Το γήπεδο. Και εσύ απλά ανταποκρίθηκες. Αστειεύομαι φυσικά. Την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Γιατί είναι και 9 και 37 πρωί πρωί. Δεν είναι και εύκολο να ακούς πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1. Πρέπει να έχεις πλούσια ψυχική ηρεμία για να το καταφέρεις.

0: Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ΣΦΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό ήθελα
0: θέλει
1: να
0: ο Πολάκης να διώξει και τη Δουρού. Δεν τη θέλει αντίπαλο. Έχει γούστο ο Παυλάκης να φοβάται.
1: Έκανε μια ενωτική πρόταση ότι για να μείνει το κόμμα ενωμένο και να μην ξαναδικαστούμε, να μην κατέβει η Δούρου στις εκλογές, θα πάω μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κάνανε μια σύσκεψη κοινοβουλευτικής ομάδας, 7 άτομα, όσα ναι. έχουν απομείνει. Βγάλανε τον κύριο Αμανατίδη, γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο κύριος Αμανατίδης επανέφερε τον κύριο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, από ό,τι πληροφορίες έχουμε σήμερα, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ζαμπάρας,
0: ναι,
1: και ο κύριος Καλαματιανός θα ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Άντε πάλι.
1: Από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Γεροβασίλη θα παραμείνει αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής. Και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει η Κουμουνδούρου. Ναι, γιατί έχει φύγει και η μισή κεντρική επιτροπή. Αλλά αυτό που μου αρέσει με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όταν έχουν μία διάσπαση, είναι διάσπαση, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει φεύγουν ένας, δύο. Φεύγουν πολλοί. Φεύγει και μια 25αριά.

0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν διαλυόμεθα.
1: Ναι, στα εξών συνετέθη.
0: Οκ. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Γιατί μην νομίζετε ότι και ο Πολάκης να βγει έχετε ελπίδα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Και νομίζω πως έχουμε και δημοσκοπήσεις και αποτελέσματα.
1: Ναι, είχαμε μια δημοσκόπηση χθες, την αυτεμπορική.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να τη βρω.
0: Να τη βρεις, γιατί είναι ενδιαφέρουσα. Και είναι αυτεμπορική, είναι από τις εφημερίδες και τα sites που διατηρούν ένα επίπεδο σχετικά.
1: Ναι.
0: Με κάποιους άλλους, ας πούμε. Που έχουν γίνει πιο κουτσομπολίστικα.
1: Λοιπόν, έχουν βγει δημοσκοπήσεις για την περιοχή της Αχαΐας.
0: Ναι.
1: Και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά επικεντρώνεται αυτή η έρευνα στην Αχαΐα. Έχουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου.
0: Ναι.
1: Σε πανελλαδικό επίπεδο. Νέα Δημοκρατία 29,6. Ελλάς 17,3. Πασόκ 11,10. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, 8,5.
0: Έρχεται την Παρασκευή στην Καλαμάτα.
1: Ο κύριος Βελόπουλος 8, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 3,7 και ο κύριος Βαρφάκης 3. Δεν πιάνει η μέτρηση κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα, δηλαδή τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στο 0,0 κάτι.
0: 0 από 0.
1: Ναι.
0: 0 από 0.
1: 0 απ' του τέλους κακάριζε.

0: Και Μαρίζα Ρίζου ήταν αυτή και το καλοκαίρι της.
1: Το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι.
1: Για μένα φέτος μπορεί να μην έρθει.
0: Γιατί?
1: Α, δεν ξέρω, το λέει το άσμα.
0: Α!
1: Είναι ένα επίσης.
0: Μην με μπερδεύεις, παιδάκι μου.
1: Για την περιφέρεια Αχαΐας.
0: Πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 21%. Αχαΐα. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα το 18,7. Πασόκ 8,5. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 4. Και Ελληνική Λύση 3,5. Αν αποφάσισε 15%. Και τα 0,5 κόμματα όλα μαζί στο 7,5.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε να δημιουργείται ένα δίπολο αμυδρό, αλλά δίπολο Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Και από ό,τι άκουγα σήμερα το πρωί σε μια πρωινή εκπομπή, ο κύριος Κυρανάκης γυρίζει όλη την Ελλάδα για να βρει 70 νέους ανθρώπους για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και στο Επικρατείας και στους νομούς που έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Οπότε μη μας φανεί περίεργο αν δούμε και εδώ στη Μεσσηνία νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Στα ψηφοδέλτια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και το Πασόκ ψάχνει υποψηφίους στην Κρήτη. Δεν βρίσκει, γιατί οι μισοί πάνε στην Ελλάς, οι άλλοι μισοί πάνε σπίτι τους. Το διαβάζω στο πρώτο θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάχνουν υποψηφίους και δεν βρίσκουν.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε την κυρία Τζάκρι.
0: Έχουμε ιό του Δυτικού Νείλου πρώτα απ' όλα, που εντοπίστηκε στην Γλυφάδα. Και έχουμε ψεκασμούς σε κεντρικούς δρόμους.
1: Στη Γλυφάδα η νόσος του Δυτικού Νείλου. Μπράβο.
0: Κρούσμα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει τρεχάτε.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Έτσι, μπράβο. Όχι τίποτα άλλο. Αυτό το διαβάζω γιατί προσφάτως βλέπω και στα social media τη διαφήμιση της περιφέρειας για τα κουνούπια, αλλά δεν έχω δει πρόγραμμα ούτε και τις περιοχές που ψεκάζονται.
1: Εγώ, παιδιά, στα Λέικα δεν έχω συναντήσει κουνούπι ακόμα. Αλήθεια.
0: Α, καλά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Και εμείς εκεί πέρα, λόγω των ρεμάτων που είναι λίγο πιο δίπλα στα χωράφια, είχαμε πάντα κουνούπια. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Έχουν να συναντήσω κουνούπι πάνω από μήνα. Μήπως φοβούνται επειδή βλέπουν την πολεμική αεροπορία να περνά από πάνω και λέει έχουμε ανταγωνισμό. Δεν ξέρω. Οχ, οχ, οχ. Κινήσεις του κυβερνητικού επιτελείου για τη ΔΕΘ του 2026. Το πρόγραμμα των 2 δισεκατομμυρίων, το είπαμε, θα είναι άμεσο, δηλαδή τα αποτελέσματά του να φανούν απευθείας μετά την ανακοίνωση, αλλά ειδικά για τα καύσιμα δεν βλέπω κάτι. Ανεβαίνουν αυτά, ο Κυριάκος τα κατεβάζει. Έχουμε και τον κύριο Χατζηδάκη σε συνεντεύξη να λέει ότι θα φέρουμε μια νέα ενεργειακή πολιτική. Πού είναι αυτή?
0: Το ξέρεις ότι σαν σήμερα το 1969 έγινε η εκτόξευση του Απόλλω 2. Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε,
0: ο Armstrong μετά από 109 ώρες, 42 λεπτά μετά την εκτόξευση, πάτησε στη Σελήνη.
1: Υπάρχει και μια ωραία ιστορία τότε, επειδή η Ελλάδα ήταν στη δικτατορία, και έλεγε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σήμερα που ο άνθρωπος...
0: Σήμερα, άσχετο.
1: Σήμερα, λέει, που ο άνθρωπος κάνει το μεγαλύτερο επίτευγμα, όλο το έθνος θα είναι στις τηλεοράσεις.
0: Το έθνος.
1: Το έθνος.
0: Βέβαια. Είχε τότε τηλεοράσεις, άρα για το δικό μας έθνος. Ή μιλούσε για αυτούς που είχαν, τους πολιτικούς μόνο. Διαφημίσεις. Με ό,τι συνεπάγεται το σχόλιο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια.

0: Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσολαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στο τρίτο μέρος. Τρίτο μέρος σημαίνει ασφάλεια,

0: Τρίτο μέρος σημαίνει μετακίνηση, ασφαλής και χρήση του πιο βασικού μεταφορικού μας μέσου, με την πιστοποίηση της συντήρησης και επισκευής ενός ονόματος.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Αυτό ακριβώς λοιπόν, γιατί μας αξίζει. Και η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία και η εγγυημένη και πιστοποιημένη επισκευή και συντήρηση. Όλα αυτά, Νικολάου Πλαστήρα 32, στην πόλη της Καλαμάτας, στο σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιου.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Point.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια.
2: Αμέ.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάλεσμα στους ανεξαρτητοποιημένους. Όχι.
2: Όχι.
1: Ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές
2: okay.
1: να παραδώσουν τις έδρες τους απευθύνουν πηγές της πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύοντας βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Άρε Αλέξη, περιμέναμε όλοι ότι με το που θα γυρίσεις ένας μικρός χαμός θα γίνει.
2: Εδώ έχει γίνει χαμός.
1: Έχει γίνει.
2: Έχει γίνει...
1: Ναι. Τρεις νεαροί στη Μικρά Μαντίνια, τι έγινε παιδί μου?
2: Πρέπει να φτιάξω νέα χαρτάκια.
1: Ναι. Συνελήφθησαν με ναρκωτικά και για κατοχή και για διακίνηση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Σταμάτα να μου σηκώσεις χαρτάκια. Λοιπόν, ένα θέμα, γιατί είναι και σοβαρό, ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, διότι νομίζω πως η κατάσταση έχει ψιλοξεφύγει. Έχει ξεφύγει κυρίως στη διακίνηση και κατ' επέκταση στη χρήση. Με το γεγονός... της μείωσης της ηλικιακής ομάδας all in all, it's just a... να γίνεται όλο και πιο ανησυχητική. Γι' αυτό λοιπόν all in all... καμία ανοχή στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών για κανένα. Είναι η προσωπική μου άποψη.

0: Τι έχουμε αλλαγές, έχουμε στην Ουκρανία.
1: Έχουμε, εκτός από το συνέδριο.
0: Ανασχηματισμό έχουμε.
1: Ο πρωθυπουργός αποχωρεί. Την αλλάζει ο Ζελένσκι, λέει ότι ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά μέχρι έκανε... εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν πάρα πολύ συνεργάσιμοι, βάραγες προσοχή, αλλά μπάστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πόσο άλλο πια.
0: Okay. Και...
1: και προτείνει... φαίνεται ότι ο Ζελένσκι κάνει μια στροφή προς το στρατό της Ουκρανίας, γιατί βλέπουμε πολλές θέσεις υπουργών και μπορεί και τη θέση του πρωθυπουργού να την αναλάβουν αξιωματικοί.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Μάλιστα.
1: Η Ουκρανία δυτική δημοκρατία δεν την πολύ λες.
0: Εγώ διαβάζω ότι η κεντρική επιλογή είναι ο επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής ναυτογκάζ.
1: Ναι. Αυτό...
0: άρα αυτό είναι ένα θέμα τον Σερχή. Σερχή. Λοιπόν, άρα αυτό Κορέτσκι.
1: Κορέτσκι.
0: Κορέτσκι. Μη σπάσουμε για μια γλώσσα πρωί πρωί. Άρα λοιπόν αυτό. Ακούς και εσύ?
1: Ακούω και εγώ.
0: Αλλά νομίζω είναι ασθενοφόρο. Εσύ μπορείς και να δεις, όχι μόνο να ακούς. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο γεγονός έκτακτο προφανώς στην πόλη.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Γιατί ακούμε τις σιρήνες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι σιρήνες είναι αυτές, βάζοντας τραγούδι.

0: Ασθενοφόρο.
1: Κατεβαίνει την αριστομένη.
0: Οκ, κάτι έγινε, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Εάν θέλεις και αν συμφωνείς εσύ που μας ακούς, το πάρτι θα είναι μόνο για μας τους δύο και θα είναι έκτακτο. Για να περάσουμε όμορφα. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Και μπορούμε να είμαστε βραδινοί εκφωνητές.

0: Λοιπόν, αφού είδαμε και το τι συμβαίνει στην πόλη
1: χθες,
0: ναι,
1: έκανε την τελευταία
0: κάτι
1: ατομία.
0: Περιμένω συνταρακτικό, γιατί ήταν βαθύς ο αναστεναγμός.
1: Ναι, χθες ήταν η τελευταία ομιλία του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, στη Βρετανική Βουλή. Είπε τι έκανε η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια επί πρωθυπουργίας του, και με δάκρυα αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του στη Βουλή των Κοινοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι έπαθες τώρα, γιατί δεν φορτίζεις?
0: Γιατί, ναι. Και τι ακριβώς δηλαδή εμείς τώρα περιμένουμε?
1: Τώρα περιμένουμε
0: εκλογές?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν εκλογές.
0: Αλλά ανάδειξη.
1: Θα αναδειχθεί ο επόμενος πρωθυπουργός, ο Μπέρνιχαμ.
0: Ναι.
1: Πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, νομίζω, ή του Μπέρνιχαμ. Νομίζω του Μπέρνιχαμ. Και θα ορκιστεί στις 18 Ιουλίου, δηλαδή σε δύο μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Θα τον καλέσει ο βασιλιάς Κάρολος να πιούν ένα τσάι, να του πει η Καμίλα πως μεγάλωσες έτσι. Κλασικά.
0: Οκ, okay. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Φυσιολογικά τουλάχιστον μου δείχνουν. Το ζητούμενο είναι άλλο. Επιπτώσεις στην οικονομία, επιπτώσεις στη συνεργασία.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές βασικά τράπεζες έχουν ρίξει τα σπρέντς της Μεγάλης Βρετανίας. Λόγω αυτής της πολιτικής αστάθειας που κρατάει τώρα 3 μήνες, 4.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουν υπουργοί, φεύγουν πρωθυπουργοί.
0: Ναι, δηλαδή, okay, έχασε και η Αγγλία εχθές το Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι το πιο συνταρακτικό από όλα.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολλά τα...
1: Είδατε εσείς Μουντιάλ χθες? Είδατε ΕΡΤ?
0: Όχι.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Όχι, απλά παρακολουθώντας τα social έβλεπα... Έβλεπα τον ενθουσιασμό αυτών που έβλεπαν. Κατάλαβες?
1: Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο που είναι μια δημόσια υπηρεσία στην Αργεντινή και βλέπουν απευθείας τον αγώνα σε μια γιγαντοοθόνη. Και είναι όλοι συγκλονισμένοι που είναι 1-0 υπέρ της Αγγλίας, και με το που μπαίνει το γκολ, απλά πετάγονται όλοι από τα γραφεία και τις καρέκλες τους και αρχίζουν να το κραυγάζουν, να φιλιούνται, να αγκαλιάζονται όλα μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας δώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με απασχολεί ιδιαίτερως έτσι κι αλλιώς. Εντάξει.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, ακούστε, καθίστε. Πέντε τρόποι για να εξαφανίσετε το κοιλιακό λίπος.
1: Εγώ, εδώ.
0: Λοιπόν, ακούστε. Τρέξιμο ποδήλατο κολύμπι. Ό,τι ανεβάζει τους χτύπους της καρδιάς και σας κάνει να υδρώνετε, ρε, έχω να ρίξω σήμερα. Λοιπόν, βοηθάει στη μείωση του σπλαχνικού λίπους.
1: Ναι.
0: Επιπλέον η προπόνηση υψηλής έντασης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθάει. Η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης. Βοηθάει.
1: Κρεατικά,
0: Ο ύπνος βοηθάει.
1: Αυτόν τον έχουμε χάσει εδώ και 5 μήνες.
0: Δεν μας ενδιαφέρει καν εσείς, παιδί μου. Μιλάμε για όλο τον κόσμο. Διαλυτές φυτικές ίνες, εάν τις τρώτε. Εγώ ούτε να τις βλέπω. Δηλαδή δημητριακά ολικής άλυσης. Και φυσικά αποφυγή του βαρύ βραδινού. Αυτό να τα ακούσει εσύ, Ιωάννα, που το τελευταίο διάστημα σε έχει πάρει ο βοριάς και ο νοτιάς.

Δεν μιλάω για την Ιωάννα τη Μαλούση, για την Ιωάννα τη Γουρνά τα λέω αυτά με τα βραδινά. Μην μπερδευτούμε. Η Μαλούση πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα κακαρίζει από το πολύ βραστό αυγό. Εάν ακούει μη βρύση, λέω.

0: Απόν με όμικρο.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο ακροατή που μου στείλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μου θύμισε ότι σήμερα 16 Ιουλίου. Σήμερα,
0: δεύτερη φορά που το τραγουδάω. Ναι, θα το βάλουμε. Είναι, νομίζω είναι Πάριος.
1: Πάριος.
0: Ναι, για πες εσύ τώρα το φίλο.
1: Σήμερα 16 Ιουλίου έχουμε την θλιβερή επέτειο των Ιουλιανών του 1965. Δηλαδή, σαν σήμερα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απολύει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου πέφτει. Και ποιος ορκίζεται?
0: Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστούμε που μας ακούσε από την πρωτεύουσα. Σου στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Ορκίζεται πρωθυπουργός ο κύριος, ο Αθανασιάδης Νόβας.
0: Μωρέ, εντάξει.
1: Τότε πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Και υπουργός συντονισμού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου του έμεινε η ρετσινιά του αποστάτη. Είναι η περιβόητη αποστασία του 65.
0: Λέιτερ όμως, τα πράγματα του μπάρισαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ας τους κυρίους κατά μέρους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε ήταν σε ένα κεντρό κόμμα. Την Ένωση Κέντρου. Μετά πήγε στη δεξιά, τη Νέα Δημοκρατία, που την ΕΡΕ τότε δεν την ένοιαζε αν θα γίνει αποστασία, δεν θα γίνει αποστασία. Οπότε του είπε μετά, έλα Κωστάκι με εδώ πέρα, γιατί στο κέντρο δεν έχεις έρισμα. Και ένα πράγμα που ο κόσμος δεν το ξέρει, και ούτε εγώ το ξέρω και το έμαθα πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε δημιουργήσει το κόμμα Φιλελευθέρων, Νέο Φιλελευθέρων, και είχε μπει στη Βουλή και το 1975 και το 1978, πότε γίνανε οι εκλογές, και μπήκε στη Νέα Δημοκρατία το 1985 για να βρεθεί ένας αντιπαπανδρέου, όπως έλεγαν. Αυτά για την ιστορική μνήμη.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Τελεία,
0: γεια σου, Βασίλη.
1: Τελεία. Τα φιλιά μου στον ενδυνάμει συνάδελφο.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή
13: αλφα,
5: κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
15: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
19: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
20: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
20: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
21: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο μέρος. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Παραμένετε συντονισμένοι. Σιγά αγόρι μου, έριξες το μικρόφωνο. Πολύ τεντώνεσαι. Νομίζω θες επιγόντως διακοπές.
22: Καλά το προσαντάρα.
21: Λοιπόν, είναι το τέταρτο ημίωρο, είναι του Volcanoes Farm. Αλλά πριν πάμε να σας πω αναλυτικά το Volcanoes Farm, πρέπει να σας δώσω αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε μόλις τώρα. Δίωξη σε 22 κατηγορούμενους συμπεριλαμβανομένων 4 νυν βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων και πολιτικού προσωπικού, απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της εισαγγελίας, οι κατηγορίες εναντίον 7 άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί. Η νέα όμως περιλαμβάνει τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για 2 κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε 2 πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επίσης 4 εν ενεργεία βουλευτές. 3 από αυτούς κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και 1 για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης. Υπάρχουν κι άλλα άτομα τα οποία βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 3 πρώην βουλευτών. Φυσικά αυτά για το έτος 21 και ελέγχονται και και άλλες χρονολογίες. Λοιπόν, τέλος από το ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου. Ανεξαρτητοποιείται και αυτή. Ωραία.
0: Δεν παραιτείται, ανεξαρτητοποιείται. Ναι. Αν είχε παραιτηθεί, θα έμπαινε ο κύριος Κασελάκης στη Βουλή.
21: Ναι. Και πάμε τώρα. Volcanoes Farm σημαίνει Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Ιδιαίτερες κρεατοπαρασκευές που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Μιλάμε για τρυφερά και ντόπια κρέατα που μόνο στο Volcanoes Farm. Θα ακούσετε και συμβουλές από τον Αλέξη και τον Ανδρέα για το καλύτερο τρόπο που μπορείτε να το μαγειρέψετε. Λοιπόν, τραγουδάκι για να δω κάτι που μου ήρθε inbox.

Εν τω μεταξύ να πω πως δυστυχώς δεν πήρα χαμπάρι. Οι Duo Violins βρέθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας. Εξαιρετικοί.

0: Duo Violin, Ανδρομάχη, Θαλασσάκη, γνωστό σε όλους, σε διαφορετική εκτέλεση. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δούλευα, οπότε πιστεύω εσύ να ενημερώθηκες.
1: Εγώ έβλεπα για ό,τι έγινε χθες στο Αργεντινή Αγγλία.
0: Για πάμε να μας πεις.
1: Για το...
0: Α, δεν πάλι για το Μουντιάλ έβλεπες.
1: Ναι, δεν είναι χαστούκι αυτό που δόθηκε, μια σφαλιαρίτσα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Έχει τελειώσει ο αγώνας, λοιπόν, μπαίνουνε... Ο Πάγκος να συγχαρεί την ομάδα της Αργεντινής και αυτά.
0: Ναι.
1: Καθώς γίνονται οι χαιρετούρες.
0: Ναι.
1: Από τους παίκτες Αγγλίας και Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Κάποιος κορόιδεψε τον Μπέλιγχαμ. Τον αρχηγό της Αγγλίας. Όχι okay. τον αρχηγό. Τον καλύτερο παίκτη. Και ο Μπέλιγχαμ αντέδρασε. Επειδή τον κορόιδεψε μες στη μούρη του. Και του έριξε ένα. Μία μπάτσα. Όπως λέμε εμείς. Ένα χαστουκάκι. Στο κεφάλι. Και του χούμιξε όλη η αργεντίνικη ομάδα βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν δημιουργήθηκε περαιτέρω επεισόδιο. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, δεν του έκανε και τίποτα του ανθρώπου, σιγά.
0: Μάλιστα. Εγώ μουσικά θα το πάω για να μην συγχυστώ. Δεν επιτρέπεται.

0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για πάμε. Τι θα μας πεις τώρα?
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Έψαχνα για την αποστασία που έγινε σαν σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και θυμήθηκα ένα ωραίο σύνθημα που λέγανε τότε οι διαδηλωτές εναντίον του βασιλιά Κωνσταντίνου: «Πάρ τη μάνα σου και μπρος, δεν σε θέλει ο λαός».
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχουμε θέμα μαζί σου.
1: Μεγάλο.
0: Ε?
1: Πώς λέει ο Μακρόπουλος: «Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο». Εγώ,
0: ναι,
1: έχω θέμα μεγάλο.
0: Εντάξει. Επικαιρότητα έχεις?
1: Επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Τώρα μόνο στις διεθνείς ειδήσεις έχω.
0: Εντάξει, εγώ έχω μουσική. Το ξέρεις ότι την Κυριακή θα είναι εδώ οι δυτικές συνοικίες? Το έχεις ψάξει ότι έχουμε street food?
1: Θα έρθουν οι δυτικές συνοικίες.
0: Για ψάξε λίγο. Για ενημερώσου λίγο. Ξέρεις ότι έχουμε και την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού? Πού είναι αυτές οι ειδήσεις? Γιατί δεν μου τις λες? Α, για πάμε. Για να κουνηθείς λιγάκι. Γιατί εγώ την Κυριακή μπορεί να είμαι. Δυτικές συνοικίες, δεν είναι? Το είδες?
1: Ναι.
0: Το βλέπεις?
1: Ναι.
0: Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Έτσι, μπράβο, Αγγελάκο.

0: Για πες μας λοιπόν, Άγγελε, για ενημέρωσέ μας, τι διαβάζεις για τον τόπο όμως.
1: Για τον τόπο, μας.
0: Εγώ αυτό σε έβαλα να βρεις. Για πάμε.
1: Για τις δυτικές συνοικίες που μας έρχονται.
0: Έρχονται εκτός από αυτούς και άλλοι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι, έρχεται η κυρία Καριστιανού την Παρασκευή. Θέλεις να
0: στο street food σου είπα. Που γίνεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Που έρχονται οι δυτικές συνοικίες. Άγγελε, πού ζεις?
1: Street food.
0: Ναι. Και όσο ο Άγγελος αναζητά, αναζητάς, το βρήκες, έτσι.
1: Τώρα το βρήκα.
0: Α, εντάξει. Για πες, παιδί μου. Έχουμε λοιπόν
1: 17 με 19 Ιουλίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δυτική. Ποιος Παραλία έχουμε, Καλαμάτας.
0: Ποιον έχουμε την Παρασκευή?
1: Έχουμε. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ναι, τσοκροβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή έχουμε το Χρόνος Μηδέν. Χιούμορ, σάτιρα, pop, rock.
0: Καμία σχέση.
1: Και το Alcatraz.
0: Alcatraz είναι την Παρασκευή.
1: Είναι την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μπράβο. Το Σάββατο είναι
1: οι ακροβάτες.
0: Και την Κυριακή δυτικές. Ποιοι είναι?
1: Κυριακή, εμένα εδώ μου γράφει Χρόνος Μηδέν.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ένωση χιούμορ, σάτιρας, pop, rock, λαϊκού και όλα τα όμορφα. Έτσι γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, okay, λογικά θα είναι οι δυτικές συνοικίες μαζί με κάποιον stand-up comedian που θα έχει έρθει μαζί. Γι' αυτό να λέει η ένωση χιούμορ, σάτιρας και pop rock.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Πάντως έχουμε σε λίγο. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σε λίγο. Και το Πελοπον... Μπιρ... το...
1: Η γιορτή της μπίρας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ εγώ πια ψάχνω να βρω αυτό, έτσι. Μάλιστα, επόμενο.
1: Οι συναυλίες θα ξεκινήσουν στις 8.30.
0: Οκ. Okay.
1: Και μπορείτε να πάτε από τις 6.30.
0: Οκ. Okay. Εμείς θέλουμε και θα μιλήσουμε πολύ σύντομα για το Peloponnese Beer Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Mm-hmm.
0: Συμφωνείς?
1: Yes.
0: Συμφωνείς. Okay. Για πες μας τι ήθελες να μας πεις.
1: Α, για το, για τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Mm.
1: Από ό,τι φαίνεται έχουμε ανοιχτό εμφύλιο στο Ιράν από τους μεταρρυθμιστές παύλα πραγματιστές και τους κληροπυρηνικούς.
0: Mm-hmm.
1: Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε εθνικοποίηση της χαλιβουργικής British Steel.
0: Mm.
1: Δύο μεγάλες ειδήσεις. Η British Steel είναι πολύ μεγάλη εταιρεία και έχει παίξει και στην ιστορία της Βρετανίας μεγάλο ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε το 1983 με 84 που ιδιωτικοποιήθηκε αυτή η εταιρεία από τη Θάτσερ, κόντεψε να καεί η μισή Αγγλία. Οι Άγγλοι τώρα που είναι και επιπέδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα που είμαστε επιπέδου, σε χαιρετούμε, γιατί πρέπει να φύγεις εσύ, να παραμείνουμε εμείς, γιατί η ώρα περνάει. Γεια σου, Άγγελε.
1: Φιλάκια.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί
1: 9 και 2.
0: Έτσι. Εγώ όμως επιφυλάσσω εκπλήξεις. Γιατί μπορεί απόψε το απόγευμα εδώ βραδάκι να υπάρξει μια εκτακτή εκπομπούλα. Λίγο του χαβαλέ, λίγο του γέλιου, λίγο της μουσικής και λίγο αυθόρμητη, που δεν ήταν προγραμματισμένη. Απλά όταν θες και μπορείς και όταν αγαπάς, το δείχνεις. Έτσι, μπράβο, λέει το χαρτάκι που σήκωσε ο Άγγελος.

0: δώσεις με λόγια.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε πέμπτο ημίωρο, συνταγάρες. Μην ξεχνιόμαστε, εγώ και εσείς. Εσείς και εγώ, εδώ στους 94 και 8.

0: Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Φαρ. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα.

0: Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210-9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
7: Χορηγός εκπομπής.
0: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

είμαστε λοιπόν, πέμπτο ημίωρο. Το ημίωρο της γεύσης και της απόλαυσης των εξαιρετικών, παραδοσιακών και μοναδικών τυροκομικών προϊόντων που απολαμβάνουμε από το 1950 και παράγει, συσκευάζει και μας προσφέρει με ιδιαίτερη φροντίδα η τυροκομική Μεσίνης και η αδελφή Πετρόπουλη. Τα επιλέγουμε, τα αγαπάμε, τα απολαμβάνουμε καθημερινά, γνωρίζοντας την τεράστια θρεπτική τους αξία, την ποιότητα και το καλό που κάνουν στον οργανισμό μας. Πραγματικά αγνά από την πρώτη ύλη έως το τελικό αποτέλεσμα που φτάνει στο τραπέζι μας. Την πλήρη γκάμα των τυροκομικών προϊόντων από την τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη θα τη βρείτε και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Το τονίζω από την αρχή που ξεκίνησε το πέμπτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας ότι θα σας προτείνω καλοκαιρινά, δροσερά, ελαφριά γεύματα τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν και τα συγκεκριμένα προϊόντα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, τονοσαλάτα, ντομάτα και ανθότυρο. Είναι χαμηλή σε θερμίδες, δροσερή, καλοκαιρινή και πάμε τραγούδι για να ετοιμαστείτε με χαρτί, στυλό, μολύβι, πένα, ό,τι θέλετε. Διάθεση να έχετε και εδώ είμαστε.

Σε προειδοποιώ ότι έτσι θα πάει η σημερινή έκτακτη εκπομπή. Με χορό, με τραγούδι και με πολύ καλή διάθεση. Και απευθύνομαι φυσικά στην Ιωάννα τη Μαλούση. Λοιπόν, πάμε για μία μεριδούλα, φαγητάκι, ωραίο. Θα χρειαστούμε, εννοείται, 2 μεριδούλες, διπλάσια ποσότητα. 3 μεριδούλες, τριπλάσια ποσότητα. Μην αρχίσουμε τώρα τα 3 και τα 4. 60 γραμμάρια ξερά μαυρομάτικα φασόλια. Εννοείται στην πορεία θα σας πω τι θα τα κάνουμε, γιατί ξερά δεν τρώγονται. Και αν είστε και από τους τυχερούς και βρείτε και ελληνικά, τότε πάρτε τα ανεπιφύλακτα. Αν και είναι η εποχή τώρα που τα φασόλια αρχίζουν και είναι στην εποχή τους και σε λίγο θα γίνει η συγκομιδή και φυσικά η αποξήρανση και θα τα απολαύσουμε. 100 γραμμάρια έτοιμη τονοσαλάτα, και όταν εννοώ έτοιμη τονοσαλάτα, εννοώ τον τόνο τον οποίο παίρνουμε σε κονσέρβα, η οποία κατ' εμέ μπορεί να είναι και μέσα σε λάδι ή σε νερό. Μία μέτρια ντομάτα, 40 γραμμάρια ανθότυρο από την Τυροκομική Μεσίνης, μία κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο, αν βάλετε τον τόνο εννοείται δεν θα το συμπεριλάβατε, για μένα κάντε ό,τι σας αρέσει, μία κουταλιά του γλυκού μαύρο βαλσαμικό ξύδι και μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Πανεύκολα τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να το φτιάξετε αμέσως. Επίσης πρέπει να σας πω πως τα μαυρομάτικα φασόλια μπορούν να διατηρηθούν για λίγες μέρες στο ψυγείο, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα απολαύσετε με διαφορετικούς τρόπους σε σαλάτες.

0: Εντάξει, λίγο λαϊκός ο Φέρης όπως πάντα.
1: Απέναντι.
0: Λίγο πόνος, λίγο είπες, λίγο απέναντί μου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε το στυλ το συγκεκριμένο. Τίποτα όμως δεν μας σταματά και πάμε τώρα να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα φασόλια μας χρειάζονται, εάν βράσουμε σε κοινή κατσαρόλα, σε νερό 30 με 40 λεπτά. Δεν θέλουμε να λιώσουν, θέλουμε να μαλακώσουν. Θα τα στραγγίξουμε και θα τα αφήσουμε στην άκρη να κρυώσουν εντελώς. Θα κόψουμε την ντομάτα σε μικρούς κύβους, εάν θέλετε μπορείτε να αφαιρέσετε τα σποράκια. Θα προσθέσουμε μέσα στα κρύα πλέον μαυρομάτικα σε ένα μπολ την ντομάτα. Τον τόνο θα ανακατέψουμε απαλά, θα θρηματίσουμε το ανθότυρο από πάνω, θα ραντίσουμε με το ελαιόλαδο και το βαλσαμικό και θα πασπαλίσουμε με τη ρίγανη. Θα πρέπει να αφήσουμε τη σαλάτα 5 με 10 λεπτά στο ψυγείο πριν τη σερβίρουμε, ούτως ώστε να πάρει τα αρώματα και τις γεύσεις από όλα τα υλικά που έχουμε συμπεριλάβει. Extra tip. Λατρεύω, συμπεριλαμβάνω πάντα κάτι ακόμη. Μαϊντανό ψιλοκομμένο φρέσκο. Δίνει μια δροσιά, μια ιδιαίτερη γεύση, γιατί ταιριάζει εξαιρετικά με τον τόνο αλλά και με τα μαυρομάτικα φασόλια. Επίσης, εξαιρετικό κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλετε το δοκιμάζετε, αν δεν θέλετε δεν το δοκιμάζετε, είναι και ψιλοκομμένο πράσινο, φρέσκο κρεμμυδάκι, χωρίς να χρειάζεται τεράστια ποσότητα. Μικρή, θα δώσει άλλη γεύση. Ένας και μοναδικός, ο άρχοντας του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, σε μια τεράστια επιτυχία,
1: τόσες τροφές
0: που μας θυμίζει ότι
1: ευθεία.
0: Ο Βασίλης Καράς θα είναι πάντα εδώ.

0: Εξαιρετικός ο Βασίλης Καράς, όπως όλοι τον έχουμε απολαύσει. Και πάμε να σας πω 2-3 πραγματάκια. Διότι το ανθότυρο είναι, όταν το ανθότυρο είναι ποιοτικό και παραδοσιακό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Ακόμη και σαγανάκι. Επίσης σε τυροπιτάκια. Να αντικαταστήσετε ένα πιο αλμυρό τυρί. Αρκεί να το αναμίξετε με λίγο γιαούρτι, μυρωδικά και ευκολάκι. Σαλάτες. Αλλά και σε γλυκές συνταγές. Το ανθότυρο είναι ένα τυρί που μπορεί να συνοδεύσει γλυκές και αλμυρές συνταγές. Έτσι σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Σας λέω απλά ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχετε νεότερα για μία έκτακτη σημερινή απογευματινή εκπομπή με την Ιωάννα Μαλούση. Να είστε όλοι και όλες καλά, μείνετε συντονισμένοι στα social media.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Για να ενταχθεί στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ στην τελική.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Με άλλη μια μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με τον γκολ του Γκόρντον στο 55. Ισοφάρισε με το Έντσο Φερνάντες στο 85. Έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή στην Άρσεναλ, έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολέου του. Πλέον οι κανονιέρδες καλούνται να τα βρουν με την Κλαμπρίζ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 20χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο έως το 2031 με ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Η ώρα της κλήρωσης για το FIBA Europe Cup έφτασε, με τη Μύκονο Μπέτσον και τον Ηρακλή να μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στη 1 το μεσημέρι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για την χρήση της Ανέλ Αρένα ως προσωρινής έδρα στη νέα σεζόν σε EuroLeague και στοίχημα GBL. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο κλειστό των Άνω Λιωσίων όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνιση στο ΣΕΦ. Κοντά στη συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του, παρά το γεγονός ότι ο διεθνής γκάρντ δεσμεύεται ήδη για την νέα σεζόν.

0: φέρονται να έχουν μειώσει την διαφορά τους στις διαπραγματεύσεις, με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπεται τριετές ή τετραετές. Ο Άρης Μπέτσον βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζεραμάια Ρόμπισον Ερλ, καθώς ο Αμερικανός δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου ξεκινά και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τους Heat. Η επίσημη παρουσίαση του Greek Freak από τη νέα ομάδα είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

3 λεπτά μετά τις 12 επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο από τα 3 στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πολλή ώρα σχολιάσαμε τις δηλώσεις του Νίκολιτς που έχουν πάρα πολύ θέμα, είχαν πάρα πολύ θέμα, πολύ ψωμί έχουν. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα μηνύματα, ήδη μου έχουν στείλει φίλοι της ΑΕΚ, είναι λογικό, γιατί ήταν ένα ηλεκτροσόκ όλα αυτά για την ΑΕΚ που είπε ο Νίκολιτς, έτσι εγώ τα λέω. Είναι για τα είπε ο Νίκολιτς. Δεν τα είπε ούτε εγώ, ούτε η ρεπόρτερ, ούτε ο Φουβουτίδης. Τα είπε ο Νίκολιτς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή πλέον τον ξέρουμε τον Νίκολιτς, νομίζω ότι είναι, προκαλεί μια τεχνητή κρίση. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά. Το έχει κάνει περισσότερες από δύο φορές και το κάνει για να ξυπνήσει ο οργανισμός. Γάτα, Βαλκάνιος, Σέρβος, ξέρει τι γίνεται εδώ, αντιλαμβάνεται και γι' αυτό το κάνει. Και επειδή βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως θέλει ή καθυστερούν ή διαφωνεί και επειδή είναι πανίσχυρος και με νέο συμβόλαιο αλλά και στο απειρόβλητο από τους φίλους του ΣΑΕΚ βγήκε και εμέσως έδωσε και κόσμο για να ξυπνήσει. Ο Κωνσταντίνος λέει εν μέρη διαφωνώ μαζί σου, ο Νίκολιτς θέλει να καλύψει όπως φαίνεται το μάρι του, δεν του βγαίνουν μέχρι τώρα και οι δικές του επιλογές και αυτό που σχεδιάζει, γιατί πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι θα κάνουμε 2-3 μεταγραφές και τώρα λέει ότι έχει μόνο 14 με 15 ποιοτικούς παίχτες, άρα κάτι συμβαίνει. Παναγιώτης λέει η ΑΕΚ έχει μια έτοιμη ομάδα, ο ανταγωνισμός βολορδέρνει ακόμα, Τσουλού όμως δεν πας έτσι με τέτοιες κινήσεις, αλλά υπάρχει χρόνος για να συμπληρώσει το ρόστερ ποιοτικά και όχι φέρνοντας Σαχαμπό, Γεωργίεφ, Αλεξίου και λοιπούς. Κανένας από τους πιτσιρικάδες της Ακαδημίας δεν κάνει αυτή τη στιγμή για την πρώτη ομάδα, ούτε καν ο Καλοσκάμνης, είπε ο φίλος που συμφωνεί ότι ουσιαστικά χτύπησε πολύ δυνατά αυτή τη φορά την καμπάνα για να ξυπνήσουν όλοι από τον εφησυχασμό τους στην ΑΕΚ, υπογράφει ο φίλος. Ο Γιάννης λέει η ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά έχετε πει κύριε Μίχο, συνεχίζει και έχει δομικά κενά. Δεξί μπακ έχει μόνο το Ρώτα. Στα χαφ έφερε έναν πολύ καλό παίχτη που δεν είναι όμως ο aggressive αμυντικός χαφ, άρα χρειάζεται και ένα τέτοιον. Χρειάζεται επίσης έναν ακόμα στις θέσεις ποιοτικό, στις θέσεις του Ζωάου Μάριο και του Περέιρα. Επίσης στην επίθεση αν παίζει σταθερά με δύο πρέπει να έχει τέσσερις, ενώ τώρα έχει τρεις. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς Θήμος, επειδή βλέπει ότι δεν του βγαίνουν οι μικροί, ότι Σαχαμπό Καλοσκάμνης δεν τραβάνε, επίσης ότι η δεξιά πλευρά στα μπακ είναι σε σχέση με Πίλιο και Πεν Ράις δύο επίπεδα πιο πάνω, και επίσης θέλει να αδειάσει το ρόστερ από παίχτες όπως ο Πιερό, ο Φερνάντες, ο Λιούμπισιτς, ο Ηλίασον και να πάνε για μεταγραφές. Μάλιστα. Okay. Να δω τι άλλα θέματα, τι άλλα μηνύματα έχουμε από ΑΕΚ. Ο Βασίλης λέει τα αυτονόητα, είπε ο Μάρκο Νίκολιτς και μπράβο του. Η ομάδα χρειάζεται άμεσα αντι Περέιρα, αντι Ζωάο Μάριο, δεξί μπακ, αριστερό μπακ για βασικό και πιθανότητα αντι Πινέδα. Και όλοι αυτοί να είναι παίκτες ποιότητας και αναβάθμισης του ρόστερ.
Ο Βασίλης μου λέει, κύριε Μίχο, μια και αναφέρεστε και τόση ώρα στην ΑΕΚ, ο Νίκολης δεν ήταν και πέρυσι προπονητής στην ΑΕΚ, έτσι. Αυτός δεν ήταν που δεν έβαζε τον Γιάνσεν και τον Γκρούγκιτς. Ποιοι παίκτες αποχώρησαν τόσο σημαντικοί, όπως είπε, ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Τώρα όμως έχει συν δύο μεταγραφές που το Γενάρη λέγανε ότι τις πήραν για να είναι έτοιμοι το καλοκαίρι, Σαχαμπό και Γεωργίεφ. Δεν του κάνουν τώρα? Τότε γιατί τους πήρε το Γενάρη? Ο Γκατσίνοβιτς, δικιά του ανανέωση δεν είναι? Να σου πω ότι σε πολλά από αυτά έχεις δίκιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Καλημέρα κύριε Μίχο, σας παρακολουθώ από πολύ παλιά, από τότε που ήσασταν και reporter ΑΕΚ. Είμαι φαν και του φίλου σας του Γιώργου του Αλάτσι. Του το έγραψα και στο ποστάρισμά του ότι εγώ έχω κάποιες ενστάσεις με το Ριμπάλτα. Ωραίος τύπος, πιασάρικος, αλλά νομίζω κάνει πολύ λιγότερα από τους προϋποθέσεις που του εξασφαλίζει με το μπάτζετ που του δίνει ο Ηλιόπουλος. Μπορεί βέβαια ο Ριμπάλτα να κάνει και άλλα σημαντικά πράγματα που δεν ξέρουμε ή δεν καταλαβαίνουμε. Κάπου διάβασα ότι το μενού στα Σπάτα έγινε γκουρμέ, με εισηγήση του Ριμπάλτα και άλλα. Okay. Αντώνη, εντάξει, μη μου λες τώρα, για το φιλικό είναι. Τώρα τι έκανε ο Πίλιος, τι έκανε ο Περάς, στο συγκεκριμένο φιλικό, τις ξέρουμε τις δυνατότητες. Το ταβάνι και τον δύο και ότι χρειάζεται αριστερό, βασικό αριστερό μπακ. Γιατί δεν το βλέπουν, αυτό δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει συγηθεί ο Νίκολης, εκτός αν έχει συγηθεί και δεν έχει βγει προς τα έξω. Και του έχουν πει ότι πρώτα πρέπει να πουληθεί ο Πενράις για να πάρουν. Αυτά. Για τις εντάσεις του Καϊρίνεν τα είχαμε πει. Δεν περιμένεις από τον Καϊρίνεν να σου δώσει άλλα πράγματα. Και θα είναι διαφορετικό σου Καϊρίνεν να παίζει δίπλα με τον Μάριν ή τον Πινέδα και από ότι με τον Μάνταλο, για παράδειγμα. Μην διάζεστε σε αυτά.

0: Μάλιστα.
1: Τώρα υπάρχει και φίλος της ΑΕΚ, έτσι τη δηλώνει, ο Παπακανέλος, που βρίσκει περίεργες ως ύποπτες τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Νίκολης. Ύποπτες γιατί, ρε φίλε Παπακανέλε, πριν από λίγες μέρες ανανέωσε σούπερ συμβόλαιο κτλ. Εξηγεί ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, στο δεύτερο μόλις φιλικό, μετά από μερικές ημέρες προετοιμασίας, που ακόμα τα πόδια είναι σφιχτά, με αφορμή την απόδοση, την εμφάνιση στο συγκεκριμένο φιλικό, να βγάζει συμπεράσματα ότι έχει μόνο 11 συν 3-4 παίχτες που μπορούν να βασιστεί. Δεν ακυρώνει όλη την περσινή σεζόν, δεν βγάζει τη σέντρα του ακόμα και τον άμεσο συνεργάτη του, το Ριμπάλντα, ότι καθυστερεί στις μεταγραφές, ενώ ο Ριμπάλντα του έχει τους δύο από τους τέσσερις βασικούς παίκτες που ζήταγε από την αρχή της προετοιμασίας, του τους είχε, και του είχε και τον Πιτσιρικά που θα μπορέσει να παίξει στο, τον Αλεξίου εννοεί, στο Super Cup και στο Κύπελο, τους έχει έτοιμους. Δεν βγάζει στον τάκο την διοίκηση ότι πετάει αετό μέχρι τώρα. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά το χθεσινό ξέσπασμα του Νίκολης, διαφωνώ με την άποψη σας ότι ένα ηλεκτροσοκ, ήταν κυριολεκτικά στο όριο της αποδόμησης, σύμφωνα με αυτά που έλεγε. Και είναι φάουλο ο Νίκολης. Αν θέλει να κάνει πολιτική ή έχει νεύρα για το θέμα του Πινέδα, ας γίνει να μιλήσει μόνο γι' αυτό. Χωρίς όμως να λέει ότι έχει μόνο 14 παίχτες, 14-15 παίχτες για να βασιστεί. Και αν ισχύει αυτό, με δική του γνώμη δεν έχουν έρθει πολλοί παίχτες από το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη. Άρα δεν έχει ευθύνη και αυτός. Γιατί τα φορτώνει προφανώς στο Ριμπάλντα. Λοιπόν, ο φίλος μου Θανάσης λέει: καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μετά τον τραυματισμό Ίγκασον, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί για δύο αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας ιδανικά θα έπρεπε να είναι Έλληνας. Ο Τουμπά είναι πολύ λίγος. Νικολάου ή Μιχαηλίδης θα ήταν πολύ καλές περιπτώσεις, αριστεροπόδαροι και οι δύο. Ο Νικολάου είχε ακουστεί πριν, ο Δημήτρης ο Νικολάου που είναι στην Παλέρμο στην Ιταλία. Είχε ακουστεί ότι θα ερχόταν στον Αστέρα Άχτορα. Δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του. Μιχαηλίδη το έχουμε αναδείξει το θέμα. Αποκλειστικό το είχαμε. Λοιπόν, Έλληνα έχει τον Κάτρι. Έτσι, Έλληνα έχει τον Κάτρι, που έδειξε και πέρυσι όταν πήρε τις ευκαιρίες από τον Μπενίτεθ πως είναι ένα πολύ δυνατό project. Ένα αυτό. Το δίδυμο Ντεφράι Τουμπά είναι πάρα πολύ αργό, πολύ προβληματικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι και το δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον, εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία, ποιότητα, αλλά ο Ίγκασον που έτσι αλλιώς τραυματίστηκε, ο Πάλμερ Μπράουν τραυματίας, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ με τον Φαν Τρόχελεν. Αυτό που ξέρω εγώ, άσχετα αν δεν βγαίνει στο ρεπορτάζ, είναι ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει να αποκτηθεί ένας παίχτης, ένας στόπερ, ανεξάρτητα αν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του. Δηλαδή, μάλλον με βασικό χαρακτηριστικό το να είναι γρήγορος. Ο Φαν Τρόχελεν δεν είναι γρήγορος. Έτσι, δεν είναι και ο αργήθρας, αλλά είναι άλλου στυλ στόπερ. Το χαρακτηριστικό που έχει ζητήσει ο Νίστρουπ να έρθει στόπερ είναι η ταχύτητα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφαγε 4 χθες από τη Rapid Βουκουρεστίου. Rapid Βιέννη, συγγνώμη. Ήταν μια προσγείωση. Να δούμε τι λέει ο φίλος μου Τζόρτζιο, ευγενής Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κύριε Βανζέλ. Σχετικά με το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, λες ότι ήταν λίγο κουμπωμένα τα πόδια μετά την προετοιμασία και έχουν μια εβδομάδα να στρώσουν λίγο τη φυσική κατάσταση. Το δίδυμο όμως, Ντεφράι Τουμπά, δεν πάει πουθενά. Στα λόγια μου έρχεσαι. Τα λέγαμε και τις προάλλες ότι με τόσο χρόνο που έχει καταναλωθεί για την περίπτωση του Φαν Τρόχελεν, λες και είναι ο Φαν Ντάικερ, παιδιά. Έχεις δίκιο. Φαν Τρόχελεν, Σάμψου Σπορ. Δηλαδή, συγγνώμη, σου ζητάει ο, πώς τον λένε, ο πρόεδρος εκεί, ο Τουρκοπαζαρέμπορος, 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη που πριν από 3 χρόνια τον πήρε με 200 χιλιάρικα και τώρα θα πάει 5 εκατομμύρια, θα τον πουλήσει στα 28 του. Και ποιος είναι ο Φαν Ντάικ, ο Φαν Τρόχελεν είναι. Στη Σάμψου Σπορ έπαιζε. Την είδαμε και τη Σάμψου Σπορ με την ΑΕΚ. Έχει κολλήσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Άλλος Ριμπάλντα ο Κοτσόλης σε κάτι τέτοια. Θα συμφωνήσω. Και κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Τζόρτζιο. Ο Παναθηναϊκός πάει Παναθηναϊκός θα πάει με του Μπάρι σε ρόπο στόπερ στα προκριματικά και πού σε πονεί, πού σε σφάζει. Όχι με την Μπάξη, με τον Πανετολικό να ρωτιέσαι πώς θα τραβήξει αυτό το δίδυμο. Είναι και τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Ίγκανσο δεν πήγαινε για βασικός, αλλά τραυματίστηκε αυτός. Ο Γετβάη είναι εκτός πλάνων, αλλά γενικά, γενικός αναξιόπιστος, ο συγκεκριμένος ο Γετβάη. Πρώτο γερό τεστ για Νίστρουπ αυτό το θέμα. Μαζί σου, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Βασίλη. Τους γουστάρω τους Αργεντινούς. Ένα, παθιάζονται και αγαπούν τη χώρα τους. Ναι. Να στείλουμε τον Κωνσταντέλια εκεί πέρα. Μήπως την αγαπήσει, του μάθουν να αγαπήσει και τη χώρα του και την εθνική του Κωνσταντέλια. Να του στείλουμε. Δεύτερον, έχουν βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες, Μαραντόνα και Μέση, και οι δύο αριστεροπόδαροι. Τρίτον, έχουν μέταλλο. Θυμίζουν την παλιά Γερμανία, αυτή που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι παίζεις, παίζεις και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Στο τέλος κερδίζουν οι Αργεντίνοι πλέον. Τώρα εναντίον της μάνας τους, της Ισπανίας. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο Γιώργος, με το σφύριγμα της λέξης χθες. Μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα του Ρεχάγκελ με το μικρό δάχτυλο στο στόμα να σφυρίζει και να φωνάζει στους παίκτες να πάνε μπροστά και να μην κλειστούν. Κατάλαβες, Τούχελ! Δεν είναι, παρότι συμπατριώτης ο Τούχελ, δεν είναι σχολής Ρεχάγκελ δηλαδή. Φίλε, Γιώργο. Ο Πάνος λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Ποια κολοτούμπα ήταν αυτή που έκανε χθες ο Ευάγγελος Μαρινάκης, η 60η? Κάτσε ρε φίλε, τόσες ούτε Μελισανίδης δεν έκανε όταν στην ενεργό δράση. Ο Ιωάννης Μελισανίδης, έτσι. Δείχνει πάρα πολλά καταρχάς ότι ο μοναδικός γνώμονας των κινήσεων του είναι το συμφέρον. Μόνο και μόνο που ξανακάθισε στο ίδιο τραπέζι ο Μαρινάκης με Μελισανίδη μετά από αυτά που ξεπιστόμιζε εναντίον τους, βάζοντας τον Αλέξη Κούγια, λέει πολλά. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να τους απομονώνει η κοινωνία μας, είναι η άποψη του Πάνου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Κατά την άποψή μου, το σωστό θα ήταν να μην ψάχνουμε να δούμε πώς θα έβρισκε χρήματα για να αγοράσει ψήφους στις εκλογές του Σαββίδης, αλλά να βγει και να διαψεύσει αυτά που λέει ο Μαρινάκης και αν έχει και τάντερα να του ζητήσει να τα αποδείξει, να αποδείξει αυτά που κατήγγειλε. Για να βγει μετά και ο Μαρινάκης και να πετάξει τι του ζητούσε ο Σαββίδης και ο οργανισμός ΠΑΟΚ στα play-off. Λέω εγώ τώρα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα, φίλε Ευάγγελη. Είναι δύσκολο να καταλάβει η ΑΕΚ πως δεν γίνεται και αυτή τη χρονιά η ομάδα να βασιστεί σε Μάνταλους και Γκατσίνοβιτς, Πίλιους, Γιώβιτς, αργή σαν θάνατο. Κοίτα να δεις. Αν θέλει να παίζει αυτό το 4-2-2-2 με δύο σεντερφόρ και τα δύο σεντερφόρ του είναι ο Γιώβιτς με το Βάργα. Και τα δύο, οι δύο αμυντικοί του χαφ είναι όχι ο Πινέδα, ο Καρίνεν με τον Μάριν. Είναι που γίνεται πολύ αργή ομάδα. Ο Στέφανος, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Αν και φιλικό, πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Το ντουμπά, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Έχει φάει σύνολο 5 γκολ και στα 4 είναι μέσα. Παιδιά, είναι αυτό που λέει ο Νίκολιτς για τη δική του ομάδα. Όταν σε μια ομάδα στην προετοιμασία και στα φιλικά υπάρχουν παίχτες που ξέρουν ότι θα φύγουν, ότι δεν υπολογίζονται. Είναι λογικό να είναι και ψηλοαδιάφοροι. Όπως και όταν υπάρχουν παίκτες που ξέρουν ό,τι και να συμβεί, αυτοί θα αγωνίζονται και είναι ακόμα στην καλοκαιρινή προετοιμασία να κρατιούνται. Γιατί και αυτό άφησε να εννοηθεί ο Νίκολης θες. Πάρε το αντίστοιχο τώρα με το πρώτο σκέλος, με τον Ντουμπά. Ο Ντουμπά ξέρει ότι θα φύγει. Δεν θα είναι τώρα τον Ιούλιο, τέλος Αυγούστου θα φύγει. Οπότε τι περιμένεις από τον Ντουμπά. Αυτό που δεν με άρεσε, συνεχίζει ο Στέφανος στο μήνυμά του και είναι ανησυχητικό, ότι δεν έβαλε γκολ σε 6-7 κλασικές ευκαιρίες. Κρατάω την εμφάνιση του Ετιέν Καμαρά που φαίνεται πολύ καλός και το Γιάνγκους μόλις μπήκε άλλαξε εικόνα η ομάδα. Τι γίνεται με μεταγραφές? Καλά, εσύ, θα δούμε. Δουλεύονται. Καλημέρα, Καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Παρόλο που είναι ξένο χωράφι, καθώς είμαι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πληρώσει την αλαζονία του πρωταθλητή. Θέλει οπωσδήποτε δύο πλάγια μπακ, ένα στόπερ και ένα τύπου Ζωάο Μάριο ή Περέιρα. Αυτά σε περίπτωση που μείνει ο Πινέδαρος, γιατί τότε θα είναι δύσκολο να καλυφθεί η θέση και πιστεύω θα είναι χειρότερος και ο Μαρίν χωρίς αυτόν. Όσο για τον Θρύλο, είναι κρίσιμες θέσεις τα πλάγια μπακ και το χαφάρος. Αν είχες επιλογή εσύ που θα πήγαινες, αν ερχόντουσαν Άμπραμαντ, Φρόιλερ ή Μπρόζοβιτς. Εγώ κλείνω στον Άμπραμαντ και λόγω ηλικίας. Χάρης Μπάμπης. Εγώ στον Μπρόζοβιτς. Λοιπόν. Γρηγόρη, καλημέρα. Στον Γρηγόρη, στον Αντάσο. Από Λατινική Αμερική φέτος ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει. Πάντα θα κάνει. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο θα κάνει ένα Λάτιν, φίλε, ο Ολυμπιακός. Έτσι λέω. Ευάγγελε, καλησπέρα. Δεν πειράζει που φάγαμε 4 γκολ. Θα δει ο προπονητής μας στις ατέλειες και θα τις διορθώσει. Έτσι, Κώστα Παναθηναϊκέ. Από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το αεροδρόμιο έφτασα. Ήμαρτον πια με τον Νίκολιτς. Κάτι για αλλαγή έχουμε. Τώρα πάμε, ρε φίλε. Να μην τα σχολιάσουμε. Έβγαλε θέμα. Να μην τα αναλύσουμε. Να μην τα σχολιάσουμε. Η ζωή γράφει τα πιο τρελά σενάρια, μου λέει ο Μάριος. Μου στέλνει φωτογραφία του Μέση. Με ένα μαυρούλι μωρό στην αγκαλιά του. Μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το μωρό της φωτογραφίας? Μάλλον όχι, για να μην το αναφέρεις. Η φωτό είναι πριν από 17 χρόνια και το μωρό είναι ο Γιαμάλ. Α, τρομερό, τρομερό. Δηλαδή το μωρό που είχε πριν από 17 χρόνια στην αγκαλιά του ο Μέση, αυτό το μωρό θα βρεθεί απέναντί του στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, Ισπανία-Αργεντινή. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Για μένα κάτι γίνεται με Ριμπάλντα και Νίκολης για τις μεταγραφές. Μας είχε πει ότι θέλει τρεις περιόδους να κλείσει το ρόστερ και φέρνει παίκτες που είναι χειρότεροι από εκείνους που φεύγουν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Ευαγγέλη, από το Βοτανικό. Μια χαρά τα είπε ο Νίκολης χθες και για τον χρόνο που δεν υπάρχει και για Πινέδα και για παίκτες που έχουν πάρει φανέλα σπίτι τους. Τώρα για τους ρεπόρτερ ΑΕΚ, αυτή είναι η γάγρενα στην ομάδα μας. Εσύ τα πες αυτά. Με τους δύο Σέρβους κάποιο νεότερο, Βαγγέλη, τι εννοείς, τον Στάνιτς? Όχι, για με τον Ούγκρισιτς λες και τον Νόβιτς για τον Παναθηναϊκό, όχι τον Στάνιτς. Όχι, δεν έχω κάποιο νεότερο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει δυνατά για τον Γεωργιανό, τον Μπεχταρά, τον Εξτρέμ, και παίζει και Εξτρέμ και πίσω από τον Σεντερφό, τον Ντεαφντασβίλη. Λένε, υπήρξε δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός στη Γαλλία ότι προσφέρει στη Σεντετιέν κοντά στα 11 εκατομμύρια συν 3 εκατομμύρια μπόνους. Έναν παίκτη που ήθελε πολύ και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, παιχτούρα αυτός. Πολύ καλύτερος από το Στάνιτς για μένα, ο Νταβιντάς Βίλη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: Βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
7: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.
15: Δημήτρης, buenas dias, Βανζέλ. Μπρόζοβιτς, αυτόν θέλει η ΑΕΚ, έχει όμως τα άντερα να τον πάρει. Παιδιά, τον Μπρόζοβιτς κοίταξε ο Ολυμπιακός, κοίταξε ο Παναθηναϊκός. Έχετε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να λένε ότι ζήτησε 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και κλειστό διαιτές. Εγώ ξέρω ότι από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός του είχε κάνει πρόταση πάνω από 4 το χρόνο και του δίνει κλειστό διαιτές, άλλοι λένε για 4, άλλοι για 4,2. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα την Ελλάδα. Περιμένει προτάσεις, τρομερές προτάσεις. Έχει προτάσεις τρομερές σε λεφτά, αλλά περιμένει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από top ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων και δεν αναφέρω μόνο στην Ιταλία αλλά και την Ισπανία. Γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα το οικονομικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ιούλιο μήνα η Ελλάδα για τον Μπρόζοβιτς. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω.

από την Κύπρο ο φίλος μου ο Λιβαδιώτης λέει: η ιδιαιτερότητα που ανακάλυψα στην ομάδα της Αργεντινής, ξέρεις ποια είναι? Είχαν συμπαίχτη το ίδαλμά τους. Μαραντόνα πρώτα και μετά το Μέση, οι παίκτες της Αργεντινής. Okay. Ο Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου, έλα ρε Κώστα, τι λέει. Μην αγχώνεσαι, καλά έκανε ο Νίκολιτς, αλλά ούτε 10 μέρες προετοιμασία δεν έχουμε. Οι μεταγραφές θα γίνουν και γρήγορα. Δεν είναι 14, 18 και από αυτούς θα βγει η δεκάδα. Οι μεταγραφές θα είναι για το rotation. Κώστα, αδερφέ μου, φίλε μου, έτσι, πλακωνόμαστε πολλές φορές και τα ξαναβρίσκουμε. Ξέρω να ακούω και να διαβάζω πολύ καλά τα ελληνικά. Και όπως επίσης ξέρω και να ερμηνεύω. Και πλέον δεν μου είναι άγνωστος ο Νίκολιτς. Εγώ δεν ξέρω τι λες εσύ, τι λένε οι πληροφορίες που είναι αξιόλογες κτλ. Εγώ δεν κατάλαβα για rotation. Εγώ κατάλαβα ότι θέλει ηγετικότητα, ποιότητα, έτσι, ηγετικότητα και ποιότητα. Και αυτό, λέει, λύνεται, είμαστε ακόμα νωρίς, δεν είμαστε κατάσταση συναγερμού, με μεταγραφές. Αν ήταν μεταγραφές για το rotation, δεν θα ζητούσε ούτε ηγετικότητα, ούτε ποιότητα. Η ηγετικότητα και η ποιότητα σημαίνει παίκτες που θα έρθουν στην ΑΕΚ και θα είναι πάνω από τον μέσο όρο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Το είπε. Τώρα μου λες όλοι είναι εδώ, οι άλλοι είναι εδώ, Περέιρα και Ζωάο Μάριο δεν τους ήθελαν λόγω ηλικίας. Δεν ξέρω ποιος τους ήθελε και δεν τους ήθελε. Εγώ βλέπω ότι δεν το έχουν πάρει παίκτες. Αναφέρθηκε σε αυτούς δύο που φύγανε και δεν έχουν αντικατασταθεί. Τώρα τι μου λες εσύ, τι λένε? Εγώ τον Νίκολιτς ακούω. Τον Νίκολιτς, τα είπε ο Νίκολιτς, δεν τα είπε ο Μίχος, δεν τα είπε ο Φούφουτος, δεν τα είπε ο μεγάλος ρεπόρτερ ΑΕΚ, που βάλει όποιον θέλει σε αυτό. Τα είπε ο Νίκολιτς. Καμπανάκι, τεχνητή κρίση, πες το πως θέλεις, αλλά το είπε, γιατί κάτι γίνεται, κάτι βλέπει. Λοιπόν, όσον αφορά για τους 18, ξεκάθαρα, 300 ρότα, Πίλιο, Μουκουντή, Ρέλβας, Μάριν, Μάνταλο, Καϊρίνε, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Ζήνη, Βάργα, Γιώβιτς, Κουτέσα. Άντε βάζει και τον Γεωργίεφ που τον βάζει τώρα στα στόπερ. 14-15 αυτοί είναι. Ούτε Καλοσκάνης, ούτε Αλεξίου, ούτε Λιούμπισιτς, ούτε Ελίασον. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα τουλάχιστον αναλύουμε, ερμηνεύουμε, μιλάμε για τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής.

Έρχεται ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό σήμερα και το σύριαλ του Λιόπουλου μετά και την απόσυρση του ΠΑΟΚ λαμβάνει τέλος. Επιστροφή του Λιόπουλου στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες, ο Άρης Μπέτσον είναι μια ανάσα από το να επαναφέρει τον Τολιόπουλο στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης φέρεται να αύξησε την προσφορά του προς τον Παναθηναϊκό σε μια για buyout που θα αγγίζει και θα ξεπερνάει το 1.200.000 ευρώ. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η πίεση, η επιθυμία του Τολιόπουλου να τον δώσει στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ, και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης έχει παίξει ρόλο. Εφόσον οριστικοποιηθεί το deal, όλα δείχνουν happy end, done deal με Παναθηναϊκού Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα κάνει την τρίτη διαφορετική θητεία του στον Άρη, ενώ για πρώτη φορά θα συνεργαστεί σε επίπεδο συλλογικό ομάδας, όχι εθνικής ομάδας, με το μπασκετικό του ίδαλμα, το Βασίλη Σπανούλη. Θυμίζω ότι ο 30χρονος Έλληνας γκάρτ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια από τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό θα πληρώσει το συν 1,2 εκατομμύρια ευρώ buyout του Άρης στους πράσινους. Πρώτο θέμα είναι αυτή τη στιγμή σε όλες τις μεγάλες ιστοσελίδες ελληνικές ότι σε προχωρημένο επίπεδο ένα κλικ πριν από τη συμφωνία Άρης και Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Αυτό παίζει πρώτο θέμα.

Κύριε Μίχο, από ό,τι έχουμε καταλάβει, λέει ο Μιχάλης, δεν είστε και πολύ υπέρ του Γκαγκάτσι. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα, παρότι θα έπρεπε δεοντολογικά να συμπεριφερόσεις καλύτερα απέναντι... Τι λες ρε Μιχάλη, να το διαβάσω όλο το μήνυμα και σου απαντήσω συνολικά. Καλύτερα απέναντι στον πρώην αντιπρόεδρο του ΠΑΟ και νυν και πρόεδρο της ΕΠΟ, γιατί μην ξεχνάτε ότι είσαστε υπάλληλος του Open. Ένα λεπτό έτσι να καταλάβω τι είναι. Υπάλληλος του Open δεν είμαι. Είχα μια συνεργασία με την εκπομπή για 2 χρόνια, 11 αυτοί, 11 εμείς. Ένα. Δεύτερον, τι σημαίνει υπάλληλος του Open? Και θέλω να πιστεύω ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, δουλεύεις σε ένα μέσο το οποίο είναι ιδιοκτησίας ενός προέδρου μιας ομάδας. Έτσι, τι θα πρέπει να... Δεοντολογικά, δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι μακακία είναι αυτή, μην πω τίποτα άλλο τώρα. Και, γιατί αρχίζω να εκνευρίζομαι, να τα παίρνω στο κεφάλι τώρα, στο κρανίο, να κρανιώνομαι. Πώς το λέει ένας φίλος, να κρανιώνομαι τώρα. Κατάλαβα. Επειδή ήμουν στο Open σε συγκεκριμένη εκπομπή, χωρίς να. Θα πρέπει να είμαι υπάλληλος. Τι είναι αυτά, τι νοοτροπία είναι αυτή που έχετε. Μετά λέτε, γιατί ακόμα και. Δεν θέλω, βάζω, γιατί θα κοπώ στον αέρα. Θα κοπώ στον αέρα. Δεν είμαι κανένας υπάλληλος, πρώτον. Δεύτερον, δεν κατάλαβα τι σημαίνει ο Γκαγκάτσι δεν είναι πρόεδρος ΕΠΟ, προήρθε από τον ΠΑΟ. Ίσα-ίσα από αυτό που λες, βρε μπούφε, μπούφε. Ωραία πουλιά η μπούφη, και πηγαίνω συχνά και βλέπω την γωνία των μπούφων στο πάρκο εκεί, στα Σπάτα πηγαίνω. Για εκεί είσαι, Μιχάλη. Άκου να δεις. Παραδέχεσαι δηλαδή ότι υπάρχει κοπρομή, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει με αυτά που λες εσύ, ΠΑΟΚτζής είσαι. Λοιπόν, ότι υπάρχει μεταξύ ΠΑΟΚ και Γκαγκάτσι, παρότι έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ και έχει πάει στην ΕΠΟ.

μετά έχετε απαιτήσεις από τους ρεπόρτερ, από τους δημοσιογράφους, όταν υπάρχουν τέτοια μυαλά, εσείς που είστε ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές, τι να πω. Κωστά, μη με φορτώνεις, σε παρακαλώ πολύ κι εσύ. Εσύ λες το δικό σου. Εγώ σου είπα τι ερμήνευσα από τον... Διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Τον Πινέδα πρέπει να αποφασίσει ο Πινέδα. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι για την ΑΕΚ, μακάρι να είναι ο Πινέδα. Έτσι όπως το λες, ο Πινέδα ξεκινήσει προετοιμασία 23 Ιουλίου, άρα 12 Οκτώβου θα είναι απόλυτα έτοιμος. Ναι, βγήκε όμως, είπε Πινέδα, πρέπει να αποφασίσει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Ένα. Καλοσκάμνησα Αλεξίου στο Super Cup, θα είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό, ο Αλεξίου γι' αυτό αποκτήθηκε. Και ο Καλοσκάμνης για αυτά τα μάτς θα είναι. Εγώ μίλησα για τις συγκεκριμένες δηλώσεις που είπε ότι έχω 14 με 15 παίχτες. 11 συν 3-4. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, όσο κι αν εσείς θέλετε. Εντάξει, δεν πειράξαμε και τίποτα τρομερό. Ο Νίκολιτς μίλησε, ο Νίκολιτς τα είπε. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να σου απαντήσω, Μπουφέ, με Μιχάλη, εσύ, γιατί... κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που έγινε στη Super League αυτό που πρότεινε στις εκλογές, αυτό που πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ουσιαστικά με τον τρόπο του, όπως θέλει τον σε ερμηνεύει ο καθένας, ανάλογα με τη γυαλιά φοράς, έτσι, άλλος μπορεί να τον αποθεώσει και άλλος να πει ότι εκβίασε, έτσι. Με τον τρόπο του Γκαγκάτσης επέβαλε λύση στο θέμα αυτό. Άρα ο νικητής είναι ο Γκαγκάτσης. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο μεγάλος νικητής σε αυτό το διήμερο των εκλογών στη Super League για την ανάδειξη του Προέδρου είναι ο Γκαγκάτσης. Πέρασε το δικό του. Από την άλλη, κερδισμένοι μπορεί να θεωρηθούν και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης. Πώς γίνεται αυτό? Ο Αλαφούζος γιατί σου λέει ότι είχα χάσει πριν από 2 χρόνια, τώρα μπορεί να μην κέρδισα, δεν έχασα όμως, και με την πρόταση του Γκαγκάτσι εγώ θα διακριθώ Μαρινάκη και την πρώτη χρονιά θα είμαι πρόεδρος εγώ, θα είμαι πρόεδρος εγώ, κάτι που το ήθελε ο Αλαφούζος. Από την άλλη όμως και ο Μαρινάκης μπορεί να νιώθει ότι δεν έχασε από τη στιγμή που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι αν πήγαινε κόντρα στην πρόταση Γκαγκάτσι, ο Αλαφούζος θα ήταν για 2 χρόνια. Τώρα ο Αλαφούζος θα είναι τον πρώτο χρόνο, αλλά αυτός θα επανέλθει στην Προεδρία και θα είναι πρόεδρος της Λίγκας για το δεύτερο χρόνο. Ο μεγάλος νικητής όμως, Μπούφε Μιχάλη, ήταν ο Γκαγκάτσις. Εντάξει, ικανοποιήθηκες, Μπούφε.

Τζόνι, δεν θέλω. Τζόνι, αυτά δεν θέλω να μιλήσω για το φως. Έχω δουλέψει στην εποχή του που μεσουρανούσε το φως για 7 χρόνια από το. 8 χρόνια από το 93-94 μέχρι το 2001 ήμουνα στο, μέχρι το 2000 ήμουνα στο φως με τον Κυρθόδωρο Νικολαίδη, διευθυντή, εκδότη και τα λοιπά. Δεν θέλω να μιλήσω. Το φως σίγουρα, το τωρινό δεν έχει καμία σχέση με το φως του Θόδωρου Νικολαίδη. Νομίζω, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ότι αν δεν βρεθεί αγοραστεί στον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να βγαίνει ως εφημερίδα. Το φως θα είναι κρίμα. Επίσης θέλω να σου πω ότι το φως μπορεί να ήταν Ολυμπιακός, αλλά ποτέ δεν ήταν υποτελής επί Νικολαίδη σε οποιαδήποτε διοίκηση, πρόεδρο κτλ. Είχε και τη δική του ανεξαρτησία που πολλές φορές ενοχλούσε την εκάστοτε ηγεσία του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Αυτός ήταν ο Θόδωρος Νικολαίδης. Αυτός ήταν, εγώ αυτούς τους εκδότες, διευθυντές, δημοσιογράφους γουστάρω, που ελέγχουν, άσχετα είναι ξεκάθαρα, φανερά, είναι υπέρ μιας ομάδας. Για τον Ολυμπιακό που με ρωτάς, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δουλεύει την υπόθεση του Χάφαρου, ότι άφησε πίσω το Στάνιτς, γιατί εκεί που έχει φτάσει η μεταγραφή μπορεί να κοιτάξει ακόμα καλύτερες περιπτώσεις. Μια τέτοια είναι του Νταβιντασβίλη, για παράδειγμα, ακόμα πολύ πιο ακριβή, την παλεύει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν επανέλθει κάποια στιγμή για το Στάνιτς, ανάλογα πώς θα έχουν πάει οι περιπτώσεις. Κλείνει το Σάλιακα δεξιμπακ, κλείνει ένα project, γιατί περισσότερο προοπτικής είναι, όσο τη Σεβίλη. Θέλει μάλλον. Και είναι μπερδεμένο, θέλει και δεν ξέρουμε αν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον πάρει η Νότιχαμ και θα τον αφήσει ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, όπως έχει γίνει και με άλλους. Υπάρχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τον Τζολάκη. Εγώ, αν δεν ανακοινωθεί σύντομα συμφωνία για ανανέωση του Τζολάκη, πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν ανακοινωθεί, θα φύγει ο Τζολάκης. Τα 20-22 εκατομμύρια που μπορεί να φτάσει Χαλ, η πρώτη πρότασή της ήταν 16, αλλά μπορεί να φτάσει στα 20-22 εκατομμύρια, δεν είναι μικρή για τερματοφύλακα. Και ο Τζολάκης σίγουρα θα γουστάρει που θα παίζει στην Premier League. Και επίσης, το θέμα της Χαλ δεν είναι τωρινό. Εδώ και δύο μήνες κυκλοφορεί. Χαλ και Λίντς τον θέλουν, ναι. Θα τα θυμάστε. Εκεί ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τη σιγουριά ότι φεύγει ο Τζολάκης, έχει έτοιμο stand-by το ΣΑ. Εντάξει. Θα είναι πολύ κομβική η μεταγραφή του Χάφαρου που λέει ο Ολυμπιακός, και περιμένω να δω τι θα γίνει με τους Center Four. Έχει περάσει στα ψηλά, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί Ελκαμπί, τα Ρεμί δεν έχουν έρθει ακόμα, ήταν στο Μουντιάλ διακοπές. Ο Κλέιτον, ο υπέρβαρος, έπαθε θλάση. Ο Γιάρεντσουκ έχει τις τάσεις φυγής. Ναι, αυτό. Βαγγέλη, έχω γνωρίσει, λέει ο Γιάννης, το μέντορά σου, το Φέδωνα τον Κωνσταντουδάκη. Παρότι έχει δύο κακά, λέει, πρώτον είναι ότι είναι Νέα Δημοκρατία και δεύτερον ότι είναι ΑΕΚ, κατά τα άλλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ για Πασόκ τον ήξερα παλιά τον. Ο Φέδωνας δεν έχει να κάνει με κομμάτα. Είναι υπεράνω κομμάτων. Να ξέρεις. Παλιά τον ήξερα και σαν Πασόκ τον Φέδωνα. Και εγώ έχω διατελέσει και πασοκτήσει. Καλησπέρα, γίγαντα Τζέισον. Καλησπέρα, Κώστα. Ο Σούντερλαντ είσαι. Κώστα Σούντερλαντ. Ευάγγελε, φέτος 11 με 11 δεν θα έχει. Μπορεί να έχει με άλλο τρόπο. Σίγουρα πάντως εγώ δεν υπάρχει ούτε μία στο 100 να είμαι στο 11-11. Με αυτά που έχουν γίνει, ειδικά με τις αποκαλύψεις μου για Λουτσέσκου και τη γραμμή που κράτησα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω, οπότε μην περιμένετε. Πάντως ήταν τρομερή εκπομπή σας. Ελπίζω να μην σταματήσετε. Καλό μεσημέρι από έναν ακροατή σου, Κρίς. Την πρώτη χρονιά ήταν ναι. Τη δεύτερη νομίζω ότι κούρασε και βάλτωσε από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει μέλλον. Είχαν πέσει και τα νούμερα. Έτσι, αν συνεχίσει έτσι, με διαφορετικό. Πιστεύω με διαφορετική σύνθεση και κυρίως με διαφορετικό κόνσεπτ. Ναι, ναι. Ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα. Για Τζολάκη τα είπαμε. Ο Μάριος λέει: μην ασχολείσαι με άτομα που γλύφουν τα πόδια του αφεντικού τους για να μην χάσουν το μεροκάματό τους.
Τζόρτζιο, ευχαριστώ, πέστα. Ο Τζόρτζιο, ευγενής Παναθηναϊκός. Ωραία ραγιάδικη νοοτροπία ακούσαμε. Ακόμα δηλαδή και αν είναι κάποιος σταθερά υπάλληλος ενός μέσου, του κάθε μέσου, να βαράει προσοχή στον εκάστοτε ιδιοκτήτη και όχι παρέχει στο κοινό που απευθύνεται, και όχι να παρέχει στο κοινό που απευθύνεται τις υπηρεσίες που πηγάζουν από τη φύση του επαγγέλματός του. Δηλαδή να λέει ο κάθε μύχος, ζήτω ο κάθε Σαββίδης, βρέξει χιονίσει, ξύλο με φύλλο μπακαλιάρο, παστό. Όσο για τον Νίκολιτς, λειτουργήσε ως κανονικός δημοσιογράφος απέναντι στην ίδια του την ομάδα. Επαναλαμβάνω, κανονικός δημοσιογράφος, αυτό θα πρέπει να λέει κάτι. Για μια ακόμα φορά, 100% μαζί σου, Τζόρτζιο. Βάγκο, αυτός ο λύση του ΠΑΟΚ μόνο εμένα μου μοιάζει περίπτωση. Στραματσιώνει, νύχτα θα φύγει. Και το πρωτοσέλιδο θα γράφει «Το κάνες λύσα». Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Χάτς λέει «Μη το λέτε πια φως, σκότος να λέγεται». Έλα ρε Σούντερλάντ, εσύ είσαι. Φίλε, πόσο εύκολα έμεινες, παρέμεινες. Τι θα κάνεις τη νέα χρονιά στην Premier League. Καλή μεσάς μέρα, Τζοράκης, Τζολάκης, Πυρόλα είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούν να φύγουν και οι δύο. Ένας από τους δύο θα φύγει. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να φύγει ο Τζολάκης με υπερήφανη πόλεση αυτό το καλοκαίρι. Δεν είπα τίποτα για το super deal για τον Τζόλι. Όντως έχει συμφωνήσει με την Arsenal. Συμβόλαιο πενταετές, αν δεν κάνω λάθος, με κλικαμακωτές αποδοχές που θα ξεκινάνε από τα 3 εκατομμύρια. Τα έγραψε και ο φίλος του Πουρναρά, ο συνάδελφος, ο καλός, ο Νικολός Κύρα. Απομένει και το done deal μεταξύ των δύο κλαμπ. Θυμίζω ότι ο Τζόλης στο Βέλγιο με την Γκρίζ έκανε μια σεζόν με 19 γκολ και 24 ασίστ.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καινούργια είσαι, δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα. Τα μάτια του Παναθηναϊκού, Βαζελίνα είσαι. Με την καλή έννοια, μην πάρεξε επειδή λέω έτσι. Παναθηναϊκός δηλαδή είσαι. Το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία, ναι, Πάξη Παναθηναϊκός, 23 Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 9. Είναι και το πρώτο επίσημο μάτς του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται. Η ρεβάνς από ό,τι καταλαβαίνεις 23 το πρώτο μάτς, η ρεβάνς 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ, 9.30. 9 στην Ουγγαρία το πρώτο παιχνίδι, 9.30 η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Τον δύο μάτς Παναθηναϊκός Πάξη. Εντάξει, Κωνσταντίνα μου. Μιχό, με ποιον θα είσαι στο τελικό? Με ποιον θα είμαι στο τελικό? Θέλω να τον απολαύσω, ρε φίλε. Θέλω να τον απολαύσω. Δεν θα είμαι κανέναν. Εμένα η επιθυμία μου ήταν λόγω Ρονάλντου Πορτογαλία. Μετά κάποια στιγμή είχα έτσι πάθει ψευδέστηση με την Γαλλία, μέχρι που είδα την Ισπανία και με γέμισε η Ισπανία. Και επίσης, παρότι αντιδραστικός απέναντι στον Μέση, με όλα αυτά που έχει κάνει, φίλε, που βγάζω το καπέλο, respect, πρέπει να τα βλέπουμε άσχετα αν είμαστε ροναλντικοί. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο θριαμβευτής, όχι η ομάδα, αλλά ο παίκτης θριαμβευτής αυτός του Μουντιάλ, ό,τι και αν γίνει την Κυριακή, θα είναι ο Μέση. Είναι ο ποδοσφαιρικός θεός. Έτσι. Είναι, τι να λέμε, όχι ο ποδοσφαιρικός θεός, θα το πω διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο είναι ο Μέση, ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο. Όπως λέει και ένας φίλος μου. Εγώ πιστεύω, όποιος και να το πάρει, θέλω να απολαύσω τον τελικό, δεν είμαι με κάποια από τις δύο ομάδες. Πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία. Στους δύο ημιτελικούς αποδείχθηκε ότι το μεγάλο ποδόσφαιρο παίζεται με τη μπαλά. Αποδείχθηκε και στο Ισπανία-Γαλλία και στο Αργεντινή-Αγγλία. Οι Γάλλοι των Fantastic Four in One, έτσι, των παιχταράδων μπροστά, στο μικρό τελικό. Οι Κότες, οι Άγγλοι, οι Loser, έτσι, για μια ακόμα φορά στο μικρό τελικό. Τι να κάνει, τι να κάνει. Εντάξει, ο Μπέλιχαμ είναι στη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κέιν έμαθε το να είναι πρωταθλητής στην Μπάγερ όταν πήγε. Αλλά δεν έφτανε αυτό, δεν έφτανε αυτό. Τι να συζητάμε τώρα. Χθες μίλησε η καρδιά, η ψυχή, οι κοχώνες των πρωταθλητών. Στα αγγλάκια έδειξαν οι Αργεντίνοι τι εστί βερίκοκο, τι σημαίνει πρωταθλητής, τι σημαίνει νούμερο ένα παγκόσμιος πρωταθλητής, τι σημαίνει να κάνεις τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Κακά τα ψέματα, αποδείχθηκε πως δεν άξιζε η Αγγλία, όσο και να θέλανε λόγω Αγγλίας, επειδή έχουνε, δεν είχε την ομάδα, δεν είχε τον προπονητή, δεν είχε τα αγκάτς να πάει στο τελικό και να το διεκδικήσει. Πλάκα θα έκανε η Ισπανία με την Αγγλία, σας το λέω. Όπως έκανε και με τη Γαλλία. Καλύτερα που πήγε η Αργεντινή. Θα δούμε τελικό. Βάζεις γκολ και μετά γυρνάς άμυνα πίσω. Παίξε μπάλα, αγόρι μου. Τι φοβάσαι. Δεν ήταν ομάδα αυτή για να πάει τελικό η Αγγλία. Όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν η ομάδα που θα στερούσε και από τον Θεό Μέση το Last Dance της Κυριακής. Προηγήθηκαν και χέστηκαν πάνω τους. Κοτούλες, κοκοκοκοκο, πώς λέγεται στα αγγλικά το κοκοκο?
1: Κοκοκο με αγγλικά γράμματα.
0: Με αγγλικά γράμματα. Κατσάτσος! Ξέρει ο Κατσάτσος. Αποκλείεται, λες. Έλα, κορί μου, έλα εδώ, πες. Έλα, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσει σε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί μιλάγαμε για τους Άγγλους τώρα που ήταν κότες. Το κοκοκοκο, το κοκοκο στα αγγλικά, πώς λέγεται ή πώς προφέρεται? Εδώ μιλάμε, μπράβο, γιατί δεν έχω.
2: Το πώς λέγεται δεν το ξέρω,
0: ναι.
2: Αλλά το πώς προφέρεται έχω την εντύπωση ότι είναι πακάου,
0: πακάου. Για ξανακάτω.
2: Πακάου, πακάου.
0: Κατσάτσος, αυτό το αστέρι. Ευχαριστούμε, απάντηση.
1: Κλακ, το βρήκα εγώ. Υπάρχει στα
0: αγγλικά. Υπάρχει στα αγγλικά. Τα βλέπεις, είπε όμως, δεν το ξέρω. Προσπάθησε όμως να το ερμηνεύσει, το κάνει καλά. Κλακ, κλακ, ε. Ναι, ευχαριστούμε, Κατσάτσος. Ναι, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτά. Ο Τούχελ και οι παίκτες του χθες, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
3: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή

0: λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
1: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
0: Για τα μερεμέτια?
1: Εκεί.
0: Και για τα βαψίματα?
1: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
1: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
1: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμη.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Σύλληψη ενός τέταρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο που φέρεται να είναι το άτομο που κατήχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου, όπου είχαν καταφύγει οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες από τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη οι εργασίες του μετρό. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Λία Παρακύλων στη Λέσβο. Ισχυρές είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις αλλά και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόνους. Στον καιρό, ζεστός ο καιρός σήμερα στη χώρα, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω ο Ευάγγελος Μίχος.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports. Goal!
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε το δώρο του σταθμού. Τρεις μέρες, τα δύο δώρα του σταθμού. Ένα τριήμερο στην Άξο, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collections. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Λέτε το, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή 9-10-11 το πρωί. Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Κληρώνουν όμως και δεύτερο δώρο την ίδια μέρα. Όσοι χάσετε την Άξο, πάτε για μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Κάνετε μπάνιο στη Χιλιά εδώ, τις καλύτερες θάλασσες, Αιγαίο της Εύβοιας, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το ίδιο τρόπο, δηλαδή το ονοματεπώνυμό σας αλλά τη λέξη Κισός. Επίσης, τα τερτύπια επιστρέφουν. Ένα τραπέζι για δύο, συγγνώμη, ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα αξίας 100 ευρώ που δίνουμε για κάθε Παρασκευή βράδυ και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, γιατί τα τερτύπια στη Λεωφόρο Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση στην αυλή του είναι το κάτι άλλο. Έχει έξτρα δροσιά εκεί με τις λεύκες, ποτά καλά, φαγητό καλό, παρέα, ανεβαστικό μαγαζί, το συνώνυμο της διασκέδασης και γι' αυτό τερτύπια. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Φίλε, Τζερεμάια Έρλ Ρόμπινσον, τον ήξερες? Ντάλλας. Ντάλλας Μαύρικς. Έρχεται στον Άρη. 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Συμβόλαιο καθαρά επίπεδου Ευρωλίγκας. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Τζερεμάια, ο Έρλ Ρόμπινσον. Και από ό,τι διαβάζω, είναι από τα υψηλότερα συμβόλαια που έχει δώσει ο Άρης στην ιστορία του.

Λοιπόν, στην Αγγλία υπάρχει. Ημέρα πένθους είναι σήμερα, δεν πέθανε κανείς ευτυχώς. Λόγω του αποκλεισμού τα τρία λιοντάρια. Η Ομοσπονδία βεβαίως στηρίζει τον Τούχελ. Μαζί του θα πάει μέχρι το τέλος συμβολαίου του, που είναι με την ολοκλήρωση του Euro. Αλλά υπάρχει οργή, έτσι, εκτός από θλίψη. Και την πληρώνουν και επαγγελματίες που δουλεύουν στα social media πρεμιερλιγκά των ομάδων. Παρότι τα κλαμπ της Premier League κάποια τουλάχιστον επέδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, δηλαδή, ρε παιδί μου, εκτός από συγχαρητήρια αναφέρθηκαν και στα δικά τους παιδιά που παίζουν στην Αργεντινή. Αλλά ξέρετε, αυτά σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που τα νεύρα είναι τεντωμένα, υπάρχει εθνικό πένθος, κρίση, οργή κτλ. Εύκολα παρεξηγείται και έχει και συνέπειες. Τι εννοώ? Η Τσέλσι έκανε για τους Άγγλους οπαδούς το πιο χοντρό λάθος, τη μεγαλύτερη μακακία. Ανέβασε φωτογραφία στα social media, τα δικά της η Τσέλσι, με τον Αργεντινό μέσο τον Έντσο, που ισοφάρισε το γκολ του Γκόρντον, και τη συνόδευσε με emoji φωτιά. Και έβαλε και τον πανηγυρισμό του που έκανε ο Φερνάντες, ότι δεν ακούει τους Άγγλους. Σφοδρές αντιδράσεις, όχι μόνο από οπαδούς άλλων ομάδων, Premier League, αλλά από τους ίδιους οπαδούς της Τσέλσι. Δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις, η ανάρτηση διαγράφηκε και ο διαχειριστής, ο admin των social media της Τσέλσι, απολύθηκε. Οδεύει προς απόλυση.

Η Chelsea έχει ανεβάσει φωτογραφία με τον παίκτη στο Ρομέρο και την είδηση ότι θα είναι στον τελικό. Αυτό. Και από κάτω γίνεται χαμός, χιλιάδες σχόλια, μηνύματα, τα περισσότερα υβριστικά, χλεβαστικά. Αλλά η Τσέλσι, συγγνώμη, τότε αυτό το ποστάρισμα δεν το έχει διαγράψει. Χαμός και με την Manchester United. Πόσταραν οι κόκκινοι διάβολοι στα social media, ο Λισάνδρο, ο Μαρτίνες και η Αργεντινή έφτασαν στον τελικό του Μουντιάλ. Συλληπιτήρια στον Γκόμπι, Μενιού, είναι παίκτης United, και στον Μάρκους, το Ράσφορντ. Και την Αγγλία, συλληπιτήρια. Χαμός. Η Λίβερπουλ απέφυγε τις κακοτοπιές. Απλά ανέβασε το Μακάλιστερ με φωτογραφία της Λίβερπουλ να δείχνει το σήμα στην προαναγγελία του τελικού. Τίποτα άλλο. Πιο έξυπνη στη Λίβερπουλ. Αυτά. Οπότε, ξέρετε, ακόμα και στην Αγγλία ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός είναι στο στόχαστρο.

Αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε μου, ο Άρης, το Βασίλη το Λιόπουλο, προσφέρει όσα έδωσε το χρόνο, προσφέρει όσα έδωσε για buy-out στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ο Άρης πληρώνει 1.200.000 και κάτι ψηλά. Το αντίστοιχο ποσό σε αιτήσεις αποδοχές δίνει και στο Τολιόπουλο για 4 χρόνια. Δηλαδή ο Τολιόπουλος για το τετραετές συμβόλαιό του μέχρι το 34 στον Άρη θα εισπράξει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ. 1.250 το χρόνο. Αυτό ξέρω. Πολύ καλά λεφτά, ομολογουμένως.

φοβερός ο Δημήτρης, ένα κολλάζ που έχει τον Σούλη Παπαδόπουλο και τον Τούχελ, φτιάξει ένα πρόσωπο. Θέλει να πει ότι η Αγγλία του Τούχελ θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία δήλωση του Μέση. Δεν ήθελα ποτέ να συγκριθώ με τον Μαραντόνα. Όπου και να είναι, ξέρω ότι τα απολαμβάνει όλα αυτά. Τρομερό σκηνικό, funny moment, όπως λένε και στη Βάθια, funny moment το λέμε στη Βάθια αυτό που συνέβη χθες. Ο Πίκφορντ παράτησε το μπουκάλι με τη λίστα των πέναλτι, το βρήκαν μετά οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και το διάβαζαν, το πήραν και το διάβαζαν, του είχαν δοθεί εντολές μέσα σε ένα μπουκάλι. Σε ένα μπουκάλι νερό υπήρχαν, όχι εντολές, έτσι, οι συμβουλιστοί. Οδηγίες, ναι, για το πώς να αντιδράσεις σε εκτέλεση πέναλτι των Αργεντίνων. Ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Πουμάρα, για τη βοήθεια.

Νομίζω σήμερα είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League για τη νέα σεζόν. Και όπως διαβάζω, οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την αναβολή ενός αγώνα τους στις 5 πρώτες αγωνιστικές, καθώς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της αρχής των αγώνων στη League Phase.

Και από ό,τι διαβάζω, κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, οι ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 συνολικά αγώνων, αλλά όχι το μεταξύ τους, όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Οκ, το καταλάβαμε. Όσα ορίζει η Super League για την αναβολή αγώνων, πρώτον, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Δεύτερον, η ΠΑΕ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ δύναται να αιτηθούν εγγράφως στην αναβολή ενός αγώνα τους της κανονικής περίοδου, πρώτη ως πέμπτη αγωνιστική, που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως ή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό αγώνα. Και σε καμία περίπτωση καμίας ομάδας μέλους Super League δεν μπορούν να αναβληθούν βάσει της παρούσας διαδικασίας περισσότεροι από 2 αγώνες στην κανονική περίοδο. Δεν θα γίνεται δεκτό αίτημα που οδηγεί στην αποστέρηση του δικαιώματος επιλογής και δήλωσης αναβολής ενός αγώνα υπέρ μιας ομάδας εκ των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Οκ. Τα άλλα είναι υπό λεπτομέρειες που μάλλον θα περισσότερο θα σας μπερδέψω, παιδιά. To men twice their age, just to their... 9 η ώρα στην Νόβα, η κλήρωση του πρωταθλήματος, από ό,τι μου λέει ο Κώστας, ο Σούντερλαντ, ευχαριστώ. Αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα δεν προβλεπόταν πέρυσι αναβολή. Το άλλαξαν φέτος, προφανώς γιατί σου διάβασα. Τι ισχύει. Γεια σου ρε Κώστα Χριστοδούλου, Σούντερλαντ. Του χρόνου τσουλού σίγουρα ο αισιόδοξος Κώστας Χριστοδούλου. Run chicken run. We can be anything, we can do anything. What the ball... ναι, Λευτέρη μου, μου γράφει Ευάγγελε, συμφωνείς ανεξάρτητα από συμπάθειες, αντιπάθειες στο τελικό του Μουντιάλ. Έφτασαν οι δύο ομάδες που, αν μη τι άλλο, έπεισαν περισσότερο με την απόδοσή τους. Στο 110% το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν ήσουν ασυντενισμένος λίγο μετά τις 11, ότι μπορεί να είναι και από, από τα πιο δίκαια ζευγάρια τελικών Μουντιάλ του 21ου αιώνα αυτό το Αργεντινή-Ισπανία-Ισπανία-Αργεντινή.

Ο Μέση είναι αλήθεια ότι και στα τρία παιχνίδια τελευταία που χρειάστηκε η Αργεντινή να ανατρέψει σκορ, το κόλπο αυτό τραβιόταν δεξιά, δημιουργούσε συνεχώς φάσεις απέναντι σε μια Αγγλία που είχε κατσικωθεί στην περιοχή της. Δεν μάρκαναν εκτός περιοχής, επέτρεπαν τα σούτ και τα γεμίσματα. Το μυαλό τους ήταν περισσότερο των Άγγλων να ντουμπλάρουν το Μέση στα μαρκαρίσματα για να μην πατήσει περιοχή. Ο Σκαλόνι έκανε τις σωστές αλλαγές, ο Τούχελ τις τραγικές αλλαγές. Εντάξει. Αποδεικνύεται ότι ήταν σοφή η κίνηση και προμελητημένη του Μέση, αντί να πάει στη Σαουδική Αραβία που του δίναν πολύ περισσότερα χρήματα, να επιλέξει να παίξει στην Αμερική και στα γήπεδα που θα φιλοξενούσαν αυτό το Μουντιάλ. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά 4 χρόνια στο MLS προετοιμαζότανε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που πήγε στο Μαϊάμι να παίξει μπάλα. Ήθελε να συνηθίσει τις συνθήκες εκεί, να προσαρμοστεί στα μεγάλα ταξίδια, στις αλλαγές πόλεων, στο κλίμα που αλλάζει μέσα στην ίδια χώρα. Πάρουν τρομερές αλλαγές μεταβλητές, κλιματικές μεταβλητές. Δεν είναι μυστικό ότι έκανε 1,5 θεραπεία για να ανανεώσει τους μίσθους και βλέπουμε στα 39 του να πιάνει σπριντ ο Μέση που δεν έπιανε όταν ήταν πολύ νεότερος, ή να κάνει τον ίδιο ρεκόρ επιτυχημένων τριπλών σε έναν αγώνα όπως χθες που έκανε όταν ήταν 23 ή όταν ήταν 30. Πλέον δεν έχει και το άγχος, γιατί με την Αργεντινή τα πήρε όλα. Πήρε πρώτα το Copa America κόντρα στην Βραζιλία του Νεϊμάρ. Μετά πήρε το Μουντιάλ του Κατάρ. Έχει φύγει όλο το άγχος. Έχει την κλάση, έχει την δίψα, έχει την εμπειρία να ηγηθεί και να φτάνει σε αυτό το μυθικό Μουντιάλ. Για μένα ο Μέση, θα είναι η 4η-5η φορά που το λέω σήμερα, θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τριαμβευτής αυτού του Μουντιάλ, και ας μην πάρει και ας μην το κατακτήσει όπως το είχε κατακτήσει το 2022. Για μένα θα είναι πάνω και από αυτά που είχε κάνει το 2022 ο Μέση. Επίσης τα εύσημά μου στον coach Σκαλόνι, που έχει δημιουργήσει όπως και Ντελαφουέντες μια ομάδα πρότυπο, με την έννοια ότι ξέχωρα από τα άλλα τα αγωνιστικά είναι μια ομάδα που παίζουν όλοι για ένα.

πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη μονομαχία Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θα αναμετρηθεί η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης με την νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και είναι το μάτς στο οποίο ο Μέση θα βρεθεί αντίπαλος της δεύτερης πατρίδας του. Ο Μέση, ο οποίος από τα 9 του, 10 του, 11 του χρόνια μετακόμισε και έζησε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Εκεί μεγάλωσε, εκεί χτίστηκε, εκεί γαλουχήθηκε στη Μασία και εκεί μεγαλούργησε με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ εγώ, ότι όσο ο Μέση έδινε το είναι του για την Μπαρτσελόνα και έβαζε ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα την Αργεντινή, δεν έκανε μεγάλα πράγματα με την Αργεντινή. Βεβαίως όλοι τον είχαν σαν Θεό, τα περίμεναν, αλλά ήταν περισσότερο αφοσιωμένο, συγκεντρωμένο στα της Μπαρτσελόνα. Πλέον είναι εδώ και 8 χρόνια αφοσιωμένο στην Αργεντινή και βλέπουμε τι κάνει.

Κάποιοι χθες σίγουρα θα θυμηθήκαν εκείνο τον τελικό του 1986 που ο Diego Maradona είχε με 2 γκολ στέψει παγκόσμια πρωταθλήτρια την Αργεντινή. Το ένα με κλέψιμο, με το χέρι του Θεού, και το άλλο με ίσως το καλύτερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Είχε βάλει 2 γκολ. Χθες δεν ήταν τελικός, ήταν ημιτελικός, πάλι σε αμερικάνικα γήπεδα, όχι το μεξικάνικα, αλλά αμερικάνικα. Με 2 assist, όχι με 2 γκολ, αλλά με 2 assist, ο Μέση υπέγραψε ουσιαστικά αυτή την επική, μία ακόμα επική ανατροπή πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία. Τότε το 1900, το, με, συγγνώμη,

Κυριακή, όχι τότε, την Κυριακή, ο Λιονέλ Μέση απέναντί του θα έχει την δεύτερη πατρίδα του και σίγουρα στις εξέδρες, τους είδαμε και πριν από δύο μέρες, θα είναι πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, από τους κολλητούς του, από τους παίκτες που μαζί μεγαλώσανε στη Μασία, έτσι, όπως ο Πικέ, όπως ο Πουγιόλ, όπως ο Μπούσκετς, ο Τσάβι, ο Ινιέστα. Για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ίδιας της ζωής. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα κύριε Μίχο, τα συγχαρητήριά μου για την εύστοχη και έγκαιρη κριτική σας στα θέματα της ΑΕΚ. Με το να χαϊδεύουν αυτιά δεν προσφέρουν οι υπηρεσίες ή μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Από έναν ομοιοπαθή και συνομήλικο ΑΕΚΤΖΙ, το Δημήτρη, χορτάσαμε άλλωστε από προεδρικούς γεσμεν δημοσιογράφους εδώ και 45 χρόνια που παρακολουθώ την ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και στις σημερινές 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκης Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, μαστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210 69 454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Ιντερβέτεν Sports.
19: Συντονίσου.
20: Ροκ! Ροκ! Ροκ!
21: Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης μπήκανε στο τελευταίο ημίωρο τους. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα και πάμε για το πιο δυνατό μέρος, το τελευταίο από αυτές τις 3 ώρες σημερινές μοιχείες. Λοιπόν, όπως είχε αποκαλύψει η Στήλη, με το που έγινε η αλλαγή πλειοψηφικού πακέτου ιδιοκτησίας στην ΑΕΛ, ότι ο νούμερο ένα, το νούμερο ένα φαβορή ήταν ο Σωκράτης Θεοφριδόπουλος. Επιβεβαιωθήκαμε, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ που θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στην επιστροφή της άμεσα στην Super League. Πολύ δύσκολο έργο. Έχει μείνει πολύ πίσω και στον προγραμματισμό. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον Σωκράτη Θεοφριδόπουλο. Έχει μάθει όμως τα δύσκολα. Ένας καλός προπονητής, από τους καλύτερους για το επίπεδο της Super League 2, ο Σωκράτης. Ήδη έχουν πιάσει δουλειά ένας από τους καλύτερους αθλητικούς διευθυντές σε τέτοιο επίπεδο. Για πάρα πολλά χρόνια αυτός ήταν το κουμάντο στον Πανετολικό, ο Μπελεβόνης. Και επίσης τρέχει την ομάδα και ο Σωτήρης Κυριάκος, ενώ χθες ανακοινώθηκε και ως team manager ένας πρώην παίχτης της Λάρισας με καριέρα κυρίως στον Άρη, ο Δελιζήσης. Τώρα ήρθε και η ανακοίνωση νέου προπονητή που επαναλαμβάνω είναι ο Σωκράτης Θεοφριδόπουλος. Λοιπόν, δεν είναι αβάσιμο το δημοσίευμα που θέλει το ΠΑΟΚ να έχει κάνει πρόταση στη Λεόν, τη Μεξικάνικη, για το δανεισμό του Φονσέκα. Τι εστί Φονσέκας μέσος. Σας έχω ξαναπεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αρκεστεί στο Σαντα Μαρία, θα πάει και για δεύτερο μέσο που θα παίζει εξάρι, οχτάρι. Τώρα πώς βρήκε, έκανε σκάουτινγκ τον Φονσέκα που ανήκει στη Λεόν. Ο Φονσέκα πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Λα Λίγκα, στην Οβιέδο, και τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση. Είναι μια πρόταση του Λύση ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς για του χρόνου. Η Λεόν δεν είναι αρνητική, αλλά θέλει υψηλό λοανθή και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για του χρόνου, και όταν μιλάμε για λεφτά στον ΠΑΟΚ δεν είναι και τόσο large πλέον.

Λοιπόν, για μια ακόμα φορά ο Ζλάνταν Ιμπραϊμόβιτς, έβαλε φωτιά με τις δηλώσεις του. Είναι σχολιαστής του Fox, του μεγάλου αυτού δικτύου, για το Μουντιάλ. Τι είπε, γιατί το χάσα. Τι είπε, πρέπει να σας το διαβάσω. Μ' άρεσε αυτή. Θα είμαι ειλικρινής. Ακόμα και ως κάποιος που αγαπάει πάρα πολύ το Μέση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει σαν μια διοργάνωση που έχει προετοιμαστεί για να το κερδίσει η Αργεντινή. Όταν βλέπω άλλα παιχνίδια και μετά βλέπω τους αγώνες της Αργεντινής, αναρωτιέμαι αν οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τους παίχτες της Αργεντινής. Δεν παίζουν σαν μια ομάδα που ήρθε απλώς να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζουν σαν να είναι διαγωνισμός καράτε. Κι όμως, παρά όλα αυτά, οι διαιτητές δεν τους δείχνουν κάρτες. Έχω δει πάρα πολλά μαρκαρίσματα που άξιζαν κίτρινη ή ακόμα και κόκκινη κάρτα, αλλά οι διαιτητές αρνήθηκαν να τις δώσουν στους παίκτες της Αργεντινής. Στο δεύτερο γκολ της Αργεντινής, ο Μέση πάτησε το Σπένς και το ΒΑΡ δεν εξέτασε τη φάση. Όμως απέναντι στην Αίγυπτο, το ΒΑΡ ακύρωσε γκολ για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο να λέμε πως αυτό το Μουντιάλ ήταν δίκαιο, γιατί όλα δείχνουν ότι θέλουν τόσο πολύ να το κερδίσει και να το δώσουν στην Αργεντινή. Είναι πολύ ντροπιαστικό που η FIFA δεν έχει εξετάσει όλα αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Ζλάτκαν Ιμπραχίμοβιτς.

Κύριε Μίχο, τι ξέρετε για τον κόντρο, τον Κενάν Κόντρο, το βόσνιο επιθετικό που από ό,τι φαίνεται είναι ο εκλεκτός του Κόντι για τη θέση του Center Force στον κυπελούχο Όφη, την ομάδα μου. Πέρυσι ήταν δανεικός στη Σαραγώσα που έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Κοπεχάγη, Φερεντσβάρος. Είναι και διεθνής με την Βοσνία. Δεν το ξέρω, αλλά για θέλω να ιντριγκάρω λίγο. Μ' αρέσει να ιντριγκάρω. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο Κόντρο, ο Κενάν Κόντρο, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το μανατζερικό γραφείο που έχει τον Χρήστο Κόντι, την Νόης. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι απλά σύμπτωση. Εγώ όμως το λέω.

Λοιπόν, δίνει μια άλλη διάσταση ο Τούχελ, λοιπόν, ο προπονητής των Άγγλων, που κυριολεκτικά παλέμαχοι Άγγλοι διεθνείς, ο κόσμος στην Αγγλία, τα μέσα τον έχουν σκίσει τον Τούχελ για τη διαχείρισή του μετά το 0-1. Τι είπε ο Τούχελ? Νιώθω ότι μας έκλεψαν. Το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Ο Έντσο ήταν offside. Ο Μέση ήταν offside. Ξεκάθαρα. Ο διαιτής δεν πήγε καν στο μόνιτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα μπλέξω. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι το παιδί της FIFA, μερικές φορές νιώθεις ότι οι κανόνες λυγίζουν διαφορετικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, οι δηλώσεις του Τούχελ, οι δηλώσεις του Ιμπραήμοβιτς έχουν προκαλέσει τεράστια συζήτηση σήμερα, στην επόμενη μέρα της επικής ανατροπής και της πρόκρισης Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής κόντρα στην Ισπανία. Και ο Μέση, καταλαβαίνετε, και για διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο με το σωστό, αλλά και για τους λάθος λόγους, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Λοιπόν, ακούγονται διάφορα που αν επιβεβαιωθούν θα προκαλέσουν σεισμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο έκτακτης εκλογικής διαδικασίας με προτάσιμο ομφής κατά του Τζάνι Φαντίνο για την προεδρία της FIFA. Έτσι κι αλλιώς η FIFA έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από αλλεπάλληλες αντιδράσεις γύρω από ζητήματα διακυβέρνησης, πολιτικών σχέσεων, διαφάνειας. Ενώ ο Ιφαντίνο νομίζω έχει ήδη ανακοινώσει πως θα διεκδικήσει νέα θητεία το 27. Παρά τη στήριξη που έχει από αρκετές συνομοσπονδίες, κυρίως όμως Αφρική και Νότια Αμερική, η αντίδραση από πλευράς UEFA φαίνεται να μεγαλώνει, με ονόματα πιθανών αντιπάλων του να αρχίζουν να ακούγονται. Αν τελικά ανοίξει θέμα αλλαγής ηγεσίας πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες, αν ισχύσουν αυτές οι φήμες δηλαδή που κυκλοφορούν, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές στην ιστορία της FIFA μετά την εποχή Sepp Blatter.

Λοιπόν, μπείτε στο Sport Doc, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού, αποκλειστικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες, ποσά, πρόσωπα, παρασκήνιο από τον ένα και μοναδικό, τον κορυφαίο για μένα ρεπόρτερ, τον Σπύρο το Γρομιτσάρη, τον ανεξάρτητο Σπύρο Γρομιτσάρη, ο άνθρωπος που είχε αποκαλύψει από τις 27 Μαΐου στη στήλη του Box to Box το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για εξτρέμα από τη Γαλλία. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δώσει και το όνομά του ότι ήταν ο Νταβιντασβίλη. Επανέρχεται, ξαναχτυπάει ο Ζούρικ, για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη. Τη γράφει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο Γρόμι, ο αγαπημένος μου, ότι με αφορμή δημοσίευμα χθεσινό ότι η Saint Etienne που παίζει στη δεύτερη κατηγορία απέρριψε πρόταση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους και αξιώνει 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Νταβιντασβίλη, του διεθνή γεωργιανού μέσω επιθετικού. Ο Γρομιτσάρης έρχεται να καταθέσει τις εξής πληροφορίες. Πρώτον, ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί από τη Saint Etienne ότι θα πουληθεί, αφού δεν χωράει στη β' κατηγορία. Δεύτερον, ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, την Αταλάντα και την Μπεσίκτας, αλλά ούτε η Αταλάντα ούτε η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένες, παρότι τα έχουν, το έχουν το παραδάκι, να φτάσουν να προσεγγίσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία, θέλουν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε Ντετιέν. Τον είχε αγοράσει πριν από 2 χρόνια, θυμίζω, 6 εκατομμύρια η Μπορντό. Τρίτον, ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό χαρτί για τον Ολυμπιακό και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που ακούει στο ονοματεπώνυμο Ιβάν, όχι Σαβίδης, Ιβάν Γκαζίδης, ο πρόεδρος της Saint Etienne. Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Γκαζίδης έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια φιλία. Λίγοι γνωρίζουν ότι το μακρινό 2013, 13 χρόνια έχουν περάσει από το 2013, κύριε Πουρναρά, αν δεν το καταλάβατε, το μακρινό 2013 ο Γκαζίδης που ήταν στην Arsenal τότε και ήταν σύμβουλος του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον πίεζε, τον προέτρεπε να αγοράσει την Crystal Palace. Τελικά ο Μαρινάκης αγόρασε Premier League τη ομάδα, αλλά την Nottingham Forest, όχι την Crystal Palace. Ο Γκαζίδης τώρα είναι πρόεδρος της Saint Etienne και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ατού αν ο Ολυμπιακός θέλει να σπρώξει αυτά τα χρήματα που μπορεί να μην είναι 20 εκατομμύρια αλλά δεδομένα για να αγοράσει τον Νταβιντασβίλη. Το ξέρει και ο Παναθηναϊκός γιατί και το περασμένο καλοκαίρι και μετά το Γενάρη ασχολήθηκε με την περίπτωση του Νταβιντασβίλη ο Παναθηναϊκός, αλλά η Saint Etienne δεν θα τον δώσει ποτέ με λιγότερα από 15 εκατομμύρια. Και αναφερόμαστε σε fix ποσό, έτσι. Άντε να γίνουν 14 και να μεγαλώσει τον bonus, τα bonus. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης μπορεί να ποντάρει σε αυτή τη σχέση που έχει με τον Γκαζίδη και αυτό το αναλύει πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα ο Σπύρος Γρομιτσάρης στο Box to Box, στο Sport Dog. Πεχτούρα Νταβιντασβίλη, σας έλεγα, όχι τυχαία, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι ανεξάρτητα από το deal με τον Ρόκα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να φύγει μετά να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Μεντιλίμπαρ, που τον ήθελε σαν τρελός και πίεζε. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, ο Ρόκα είναι ένας πολύ ταλαντούχος Ισπανός εξτρέμ, με προσόντα που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του, χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του Ολυμπιακού, αλλά δεν πάβει να είναι περισσότερο ένας εξτρέμ προοπτικής, έτσι. Ο Ολυμπιακός σας είχα πει ότι θα πάρει και Βαρβάτο εξτρέμ κι άλλον που πιθανότητα να μην είναι ο Ποντένσε, γιατί όλοι πηγαίνατε στον Ποντένσε. Αν είναι ο Νταβιντασβίλη θα έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολλά τα λεφτά, επαναλαμβάνω, 14-15 εκατομμύρια, το γράφει και ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης. Για τον Νταβιντασβίλη.

Και να σας πω και κάτι. Αν έπρεπε να δώσει 9-10 εκατομμύρια, να φτάνε 8-9 εκατομμύρια, θέλετε, στα 9-10. 8-9 εκατομμύρια για το Στάνιτς, γιατί να μην δώσει 14 για να πάρει τον Νταβιντασβίλη. Ε? Λοιπόν, η Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλβάρο Τεχέρο. Για 2 χρόνια ο μπακ που είχε έρθει στον Άρη, έπαιξε για τον Άρη. Ο Αλβάρο Τεχέρο που κόστιζε ακριβά στον Καρυπίδη και έχει παίξει μεγάλο κούρεμα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο ο Άρης του είπε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει, σε σχέση μάλιστα και με την προσφορά στην περασμένη σεζόν, και του έδωσε τη δυνατότητα να ψαχτεί το ελεύθερο, να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες. Και πολύ εύκολα και γρήγορα ο Τεχέρο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είναι στην Ισπανία, η Λεγανές, για 2 χρόνια, και επαναλαμβάνω, του έδωσε άδεια ο Άρης για να μιλήσει με άλλες ομάδες και να μην είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τεχέρο. Για τον Τεχέρο θα σας πω μια ιστορία που κυκλοφορεί σαν αστικός μύθος. Όταν ο Μπενίτεθ συζητούσε με κοτσόλιδες και λοιπούς στον Παναθηναϊκό εκεί τον Δεκέμβριο, και επέμενε από τότε ότι θα πρέπει να αποκτηθούν παίκτες με προσωπικότητα, καλά τα project, αλλά αυτά δεν μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο πολύ όταν θες να φτιάξεις μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει και να πάρει μετά από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα. Είχαν πει και για το θέση του δεξιού μπακ, και τότε είχε πέσει πάλι το όνομα του Τσάπρα. Ο Μπενίτε δεν ενθουσιαζόταν με τον Τσάπρα, και αντί για Τσάπρα λέει, εγώ θα προτιμούσα να πάρουμε τον Τεχέρο που τον ξέρω και ξέρω τι είναι, από τον Άρη. Προτιμούσε τον Τεχέρο από τον Τσάπρα, ο Μπενίτε. Έτσι. Ο Σωτήρης λέει, Μίχο, δεν αφήνεις λίγο το δούλεμα. Υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει. Φιλίες λοιπόν προέδρων για μεταγραφή 15 εκατομμυρίων. Το Στάνιτ τον έκοψε αμέσως ο Πορτογάλος. Ο Καρντόσο που τον έφερε ο Μέντες, για να προχωρήσουν άλλες μεταγραφές δικές του. Άμα δεν πληρώσεις τον πρώτο σκόρερ του Europa, ποιον θα πληρώσεις? Τον Ρόκα των 3 γκολ. Εκτίθεσε. Σωτήρη μου, κοίτα να δεις. Αυτές τις κρίσεις, τα σχόλια, ποιος εκτίθεται και τα λοιπά, άστες καλύτερα. Κράτησέ τες για τον εαυτό σου και για τους φίλους σου. Εγώ είμαι εδώ, έχω συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, έτσι και αλλιώς εκτίθομαι σε αυτά που λέω. Αυτά τα πονηρά, τα ελληνικά, τα εκτίθεσε το ένα, τα άλλα, τα social media, όχι σε μένα. Με αγάπη στο λέω. Έτσι κι αλλιώς, εδώ που είμαι, εκτίθεμαι. Αν θεωρείς κάποια πράγματα και αυτά που μου λες τώρα, τις εξυπνάδες, ήθεσαι εσύ να μου πεις για μάνατζερ και πώς δουλεύει η πιάτσα που εγώ έχω καθιερώσει εδώ, και την πιάτσα των ατζέντιδων και τους δημοσιογράφους να έχουν τα site και εφημερίδες δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα μάνατζερικά, με τις αυτές υποθέσεις και το ένα και το άλλο, λες και δεν ξέρω εδώ και 20 χρόνια πώς γίνεται το πράγμα. Έτσι. Έτσι λειτουργούν. Και αν θες να έχεις σχέσεις σαν κλαμπ, σαν ιδιοκτήτης, σαν ομάδα, με μεγάλα μανατζερικά γραφεία, για να σε διευκολύνουν, θα πρέπει να τους κάνεις και τα χατήρια τους. Και θα πρέπει κιόλας να τους κάνεις και να πληρώνεις, να πληρώσεις αρκετά λεφτά. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις, γιατί πολλούς μυαλοπόλυδες βλέπω, κονιόρδους να μαζεύεστε, ότι υπάρχουν χώρες όπως η Bundesliga για παράδειγμα, στην οποία οι περισσότεροι αθλητικοί διευθυντές, έτσι, αθλητικοί διευθυντές, δεν είναι τεχνικοί, αθλητικοί διευθυντές, είναι γνωστό ότι παίρνουν προμήθειες κανονικά και με τον νόμο, δεν απαγορεύεται γιατί μου γράφεις. Άσε τώρα οι κρίνοντες, κρίνονται και τα λοιπά, άστα τώρα αυτά, αυτά τα κλισέ, άστα, όχι σε μένα αυτά τα κλισέ. Αν θες να σου αρχίσω και εγώ κλισέ, ξέρεις τι ωραία, και μου αρέσουν κιόλας κάποια, τα υιοθετώ. Κρίνοντες, κρίνονται. Λοιπόν, τι έλεγα. Ή στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, μια και ανέφερε στο συγκεκριμένο τον Καρντόσο και τα διάφορα που δεν τα διάβασα. Λοιπόν, στην Πορτογαλία είναι η μοναδική χώρα τη UEFA που επιτρέπονται σε ατζέντιδες να έχουν ομάδες, που επιτρέπεται σε ατζέντιδες να έχουν παίχτες στην ιδιοκτησία τους, και αυτό τα λέει όλα. Και επίσης
η Πορτογαλία, αυτή η μικρή χώρα που είναι επίπεδο Ελλάδας από πλευράς πληθυσμού, έκταση αν δεν κάνω λάθος, έχει κυριαρχήσει όλο τον κόσμο, όπως παλιότερα κυριαρχούσαν οι Γιούγκο. Λόγω των ατζέντιδων, λόγω των προπονητών, λόγω των παιχτών, λόγω των παραγόντων που βγάζουν των στελεχών σε όλο τον κόσμο. Τι δεν καταλαβαίνεις, πώς γίνεται αυτά, λόγω των σχέσεων. Λόγω του έχουν γίνει νούμερο ένα στο λόμπι, το ποδοσφαιρικό, οι Πορτογάλοι, σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, όταν μου λες για το Στάνιτς, επειδή είναι πρώτος κόρες με του Λουντογκόρετς, δεν αντιλέγω. Είναι μια μεταγραφή που όταν, εδώ υπάρχουν τα δύο, μάλλον οι δύο πλευρές. Όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός λέγανε από τη Βουλγαρία ότι είναι κοντά σε συμφωνία 8-9 εκατομμύρια, πεταγόντουσαν αυτοί, λέει, σιγά μην πάρει 8-9 εκατομμύρια. Φουσκώνουν τα νούμερα 4-5 εκατομμύρια και τα παρουσιάζουν. Τώρα που κόλλησε η μεταγραφή, έχει παγώσει ή έχει καεί, υπάρχουν οι άλλοι που λένε έλα μωρέ τώρα, πού να τα δώσει αυτά τα λεφτά, και πάει και παίρνει το Ρόκα. Σιγά μην έδωσε για τον Ρόκα 5-6 εκατομμύρια. Τον πήρε με 3-3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ο καθένας το παρουσιάζει έτσι όπως νομίζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ακόμα και εγώ το κάνω. Σας δίνω τη δυνατότητα με μηνύματα, σας τα διαβάζω. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και το ένα και το άλλο. Ή τα τηλέφωνα που βγαίνετε και κάνετε. Και όλοι έχετε γίνει ξερόλες, τα ξέρετε όλα. Εδώ εγώ που σε αυτά είμαι υπαριθμόν ένα, με πάσα ταπεινότητα. Πόσες φορές κάνω λάθη, πόσες φορές έχω πέσει σε λούμπες. Αν αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αν θέλει ο Μαρινάκης να δώσει 12 και 14 εκατομμύρια, μπορεί να τα δώσει. Όπως επίσης, λόγω των γνωριμιών, μπορεί μια μεταγραφή, μια πώληση να την απογειώσει. Ο Νταβιντασβίλη, εν πάση περιπτώσει, είναι για αυτά τα λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός το ήξερε ότι είναι για αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, άσε ρε η Ανάση, είσαι ωραιότερος κοφερασχή, ωραίο το φίδι, αλλά και ο παπάς δεν πάει πίσω. Ωραία το πας. Ευχαριστώ ρε Ιαν. Ευχαριστώ. Πάντα παρεπιπτόντως σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φίδιου. Εντάξει. Για εσάς τους πονηρούς. Βαγγέλη, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θέλει νίκη της Ισπανίας. Έχει μεγάλη κόντρα. Ο Μέση τον εκθεία στο Λευκό Οίκο. Ναι. Ο Λάμπρης λέει με ποδόσφαιρο ίσον Μέση. Μέση ίσον, ίσον το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Μην ακούς κανέναν μάστορα. Είσαι η όαση μέσα στην έρημο. Ένας από τους καλύτερους στα Αρτζιανά. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως ξέρεις. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Ιστερόγραφο. Θρύλος και Καριστιανού μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Πώς τη βλέπεις την Καριστιανού? Τι ακούγεται? Δεν πάει πολύ καλά. Έχει λίγο. Ναι, έχει λίγο. Φρενάρι. Ναι, έχει φρενάρι. Τι ακριβώς είναι το Ελλάδα TV, πώς θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε? Μπαίνετε στο ελλάδα.tv.gr. tvelada.gr, τόσο απλά. Στείλνετε για τερτύπια. Αύριο η κλήρωση, Παρασκευή, για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Ατωίου 56, το μαγάζι συνώνυμο της διασκέδασης, έξω στο Δυναυλί με τις Λεύκες.

0: Ρε φίλε, τώρα να λέγεσαι Marvelous, Νάκαμπα ή Νακάμπα, να είσαι από τη Ζιμπάμπουε. Παλιά Ροδεσία δεν ήταν η Ζιμπάμπουε, είναι άλλη Ροδεσία η Ζιμπάμπουε. Από εκεί δεν ήταν ο Κρόμπελαρ που έκανε τα τρελά του. 32 χρονών. Και να σε έχει επιλέξει ο Γιάννης Αναστασίου, που εκτός από προπονητής λειτουργεί ουσιαστικά και ως μάνατζερ πλέον στον Πανετολικό, κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές. Marvelous Nakamba, ναι, αριστεροπόδαρος, αμυντικό χαφ και στόπερ, 1,77. Λοιπόν, τον προορίζουν για την Μπουχαλάκη, τον Marvelous Nakamba. Πού έπαιζε ο Marvelous Nakamba? Γεμάτο βιογραφικό, λέει. Τελευταία του ομάδα ποια ήταν? Α, έχει παίξει και στην Ανσί και στη Λούτον. Sheffield Wednesday, της Championship. Άστα. Καλό βιογραφικό. Ο Marvelous. Marvelous μεταγραφή. Ετοιμάζει ο Γιώχαν Αναστασίου για την ομάδα του Πανετολικού. Σε ανάφη και αμοργό το τρόπαιο της πρωταθλητρίας. Αυτά βλέπει ο Νίκολης και τρελαίνεται, λέω εγώ. Λοιπόν, δήλωση Δούκα για Βοτανικό. Παλεύουμε για να παίξει εδώ το 2027 ο Παναθηναϊκός. Τέλος Φεβρουαρίου έτοιμο το στεγαστρό. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα τους συμβούλευα, όπως οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, να κρατάνε μικρό καλάθι, να ολοκληρωθεί το ρόστερ, οι μεταγραφές, να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί λένε τελείως διαφορετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός θα είναι φέτος από τη μέση και μπροστά. Και εγώ κάπου εδώ χαιρετώ, σας αποχαιρετώ, δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το τρομερό, φοβερό, μοναδικό μαγκαζίνο της. Μην το χάσετε, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε, αλλά και τέτοια.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει.

0: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.

και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Καλημέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Βάλτε τρέλα και ελάτε εδώ στην καλύτερη παρέα. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Κάνω ό,τι σκέφτεσαι.
0: Ένα ζεστό, έτσι ομολογουμένως, πολύ ζεστό μεσημεράκι, Πέμπτη σήμερα.
1: Έπεσε, αφόρμητα να φέρεσαι. Κάνε το απίστευτο.
0: Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό μάρτυρος Φαύστου των Ενπισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστική εορτή.
1: Βάλε τρέλα, χαμογέλα.
0: Οπότε με τρέλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας.

0: Καλώς τον Αντρέα, καλησπέρες πολλές πολλές. Λοιπόν, Διονύση Σχοινά, ακούσαμε παιδιά και βάλε τρέλα. Νωρίτερα ακούσαμε και Κατερίνα Λιόλιου και Κωνσταντίνο Αργυρό και Έλενα Παναγιωτίδου, έτσι θάλασσα και αεράκι, με ωραίο νησιώτικο ρυθμό. Συνεχίζουμε με Μαντό και τις Γκρίζες Κυριακές.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner.
3: Αθηνών 143 έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
8: τροκτικά,
3: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Αυτό ήταν ο Αφανής Ήρωας και το τραγούδι «Εσύ». Καλωσορίζω και τη Βάσο μας από την Ζάκυνθο. Την καλησπέρα μου και στον Θοδωρή μας από τον Βόλο, στον οποίο θα αφιερώσω λοιπόν και το τραγούδι που μόλις έπαιξε και μου, γιατί μου λέει αφιέρωσε το μου αν θέλεις. Λοιπόν, εδώ η Διονυσία τώρα λέει ότι μπορεί τώρα αυτό το παιδί για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα που κάνει μήνυση στη θεία του επειδή την είπε χοντρή, να έχει υποστεί συνεχόμενα χρόνια bullying. Συστηματικά δηλαδή, οπότε αν κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε από τα όρια, αντέδρασε αυτό. Τώρα αν ήταν μόνο μία φορά και πάνω στην κουβέντα, τότε okay, λέει είπαμε. Λοιπόν, πάω λίγο στον Νικόλα, ο οποίος μας λέει ότι είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Νότια Κρήτη εκεί. Έχει ελαφρύ αεράκι. Παραμονή της Αγίας Μαρίνας σήμερα στο Ηράκλειο. Στην περιοχή της Βόνης υπάρχει ένα μοναστήρι που πηγαίνει ο κόσμος με τα πόδια. Είναι τάμα δηλαδή. Ατελείωτα χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και τις γύρω περιοχές. Ρέθυμνο, Λασίθι, από 50 έως 150 χιλιόμετρα με τα πόδια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Η Μαρία μας από την άλλη λέει από το Ηράκλειο. Λέει ναι, μπορεί και να τους πείραξε η ζεστή. Καλώς την και την Αναστασία μας από την Χίο. Σίγουρα θα έχουμε πολύ κινηματογραφικό σκηνικό σήμερα, παιδιά, μιας και είναι Πέμπτη, ξεκινά και η κινηματογραφική εβδομάδα. Εδώ αξίζει να πούμε για μια ταινία που ήδη έχει παιχτεί. Μιλάμε για το Μάικλ. Η ταινία αυτή λοιπόν ξεπέρασε το Oppenheimer, παιδιά, και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Συνολικά έσοδα 977,4 εκατομμύρια δολάρια. Η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Μάικλ Τζάκσον κατέριψε το ρεκόρ του Oppenheimer της Universal.

Η προσδοκία τώρα για την ταινία αυτή, στην οποία, αν δεν το γνωρίζετε, πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζαφάρ, στον ομώνυμο ρόλο. Έχει, η προσδοκία είναι τέλος πάντων να φτάσει η ταινία στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, και αν τα καταφέρει θα γίνει η δεύτερη ταινία που το πετυχαίνει μέσα στο έτος και μετά το Super Mario Galaxy Movie. Έχουμε και την πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Νόλαν, με το χάμο και τον πανικό που έχει ήδη προκαλέσει. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Όπως το βλέπουμε, μουσική, παιδιά, θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης ώρας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: Express every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Λοιπόν, παιδιά, και νομίζω ότι τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας. Φυσικά, πρώτη και καλύτερη φιγουράρη η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόγκο, Ζεντάγια. Ήδη ξέρουμε το cast, έτσι. Τουλάχιστον κάποιους πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες. Συνεχίζω, επιθεωρητής Μεγκρέ και η ερωμένη του πρέσβη. Η επόμενη ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Πασκάλ Μπονιτσέρ. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο ερωτικό μυστικό που κρατούσε μισό αιώνα. DJ Βοσκός, η επόμενη ταινία. Ή αλλιώς DJ Αχμέτ, ο νεαρός ο Αχμέτ, 15χρονος, ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα, και ενώ πιστεύει ότι η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στο δρόμο του εμφανίζεται μια νεαρή και παγιδευμένη σε έναν προτετελεσμένο γάμο φιλοξενούμενη του χωριού. Επίσης έχουμε και ελληνική ταινία, παιδιά, με τίτλο «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Αργύρη Μπακιρτζή, τον Σάκη Μπουλά, την Αγγελική Ηλιάδη. Οι δύο τέχνες Μπατζανάκηδες, Πάνος και Μιχάλης, ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης γεμάτη ενθουσιασμό για τη Θάσο, όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά τη διαδρομή όμως, η φευγαλαία γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει και ανατρέπει το ταξίδι τους.

Μιλάμε για μια ταινία φυσικά, η οποία βγήκε για πρώτη φορά το 1998. Και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς θα την έχετε δει. Και ακόμα δύο ταινίες βλέπω εδώ, οι αρμονίες Werkmeister. Σε μια ανώνυμη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης, σε απροσδιόριστο χρόνο, καταφθάνει ένα μυστηριώδες τσίρκο με μόνες ατραξιών, το κουφάρι μιας γιγαντιαίας φάλαινας και ένα δυσμόρφο πλάσμα, τον επωνομαζόμενο πρίγκιπα. Και τέλος έχουμε την ταινία Κλουτ, σε σκηνοθεσία Άλαν Τζέι Πακούλα, με Τζέιν Φόντα, Ντόναλ Σάδερλαντ, Τσάρλς Τσιόφι, Νέιθαν Τζόρτζ, Ντόροθι Τρίσταν και Ρόι Στάινερ. Ένας εσωστρεφής detective αναζητά έναν εξαφανισμένο άντρα στη Νέα Υόρκη, οδηγούμενος στα ίχνη μιας νεαρής συνοδού που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου παιχνιδιού παρακολούθησης. Μιλάμε για μια παλιά ταινία επίσης, παιδιά, του 1971. Και πάντα έχει ενδιαφέρον όμως να βλέπουμε παλιότερες ταινίες να επανέρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες το σήμερα. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Κλαβδία για τη συνέχεια, Arcade και Άνεμος.

Λοιπόν, να χαιρετήσω, θέλω με πάρα πολύ αγάπη εδώ την Καλαμάτα, μιας και ο φίλος μας ο Νίκος έχει συντονιστεί και μας λέει ότι και εδώ στην Καλαμάτα σκάει ο Τζίτζικας. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νικόλα μας τον Τσιαούση. Καλησπέρες εδώ σε όλους τους καινούριους φίλους που έχουν συντονιστεί στο TikTok Live μας. Και φυσικά θέλω στο σημείο αυτό και με αφορμή τον φίλο μας εδώ από Καλαμάτα να χαιρετήσω όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Κανάλι 1,94,8 λοιπόν για την Καλαμάτα και το νομό Μεσσηνίας. Μου λέει ο Νίκος εδώ 40 βαθμούς κοντεύουμε. Την καλησπέρα μου στον Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Την καλησπέρα μας στο αγαπημένο Καστελόριζο και τους 104,3. Στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στέλνουμε καλημέρες, καλησπέρες μάλλον. Αν είναι εκεί γύρω στις 12 κοντά. Στην Ουάσιγκτον της Αμερικής παρακαλώ πάρα πολύ. Στέλνω την καλησπέρα μου και στην Θεσσαλονίκη μας και στον Γιάννη μας, τον πρωτόπαπο, ο οποίος είναι συντονισμένος και έχει ζητήσει και το τραγούδι του. Αλλά είδα κι άλλον φίλο από Θεσσαλονίκη εδώ, για να δω καλό στον τον Βαγγέλη. Και φυσικά, παιδιά, όπως πάντα, θέλω να μου πείτε, το ξέρουμε βέβαια ότι βράζει ο τόπος, έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά τι θερμοκρασίες έχει στις περιοχές που βρίσκεστε και μας ακούτε. Θέλω να μου πείτε και περιοχές και πόσο πολύ έχει ανέβει ο υδράργυρος. Συνεχίζουμε λοιπόν με Γιώργο Παπαδόπουλο και πότε θα σε δω. Αφιερωμένο στον Γιάννη μας που μας το ζήτησε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έτσι, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Και έρχεται για τη συνέχεια Δήμος Αναστασιάδης και το Μείνε Δίπλα Μου. Ένα τραγούδι που το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στον φίλο μας τον Μπιλ.
1: Τι τραγούδι να σου γράψω.
0: Και πάμε να τα απολαύσουμε.

Αφιερωμένο το επόμενο στον φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος έγραψε εδώ στο TikTok «Άνθρωπε αγάπα» και μου θύμισε Paul. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι παρεμφερές. Δηλαδή πάλι έχει να κάνει με Paul. Διασκευή εδώ βέβαια, το «Έλα ήλιε μου» με τον Λούκα Γιώρκα και τον Κώστα Τουρνά.

0: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε, εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αλήθεια, σου λέω θα τρελαθώ. Αλήθεια, πεθαίνω για να σε...
3: Η ώρα είναι 5.
9: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

κάθε Πέμπτη 9 η ώρα το βράδυ, ήχος το τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

αφιερωμένο στον αγρότη μας από Καρδίτσα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και ξεκινήσαμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. 6-9-8-9-8-6-10-47 και στούντιο papakiangradio.gr για τα email σας. Και μιας και είμαστε λοιπόν σε κινηματογραφικό σήμερα, έτσι, σε κινηματογραφική ατμόσφαιρα, διαβάζω εδώ ότι αναβάλλεται ξανά, λέει, η πρεμιέρα του The Batman Part 2 στις αίθουσες, θα βγει το 2028. Μια αναβολή η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει στο Matt Reeves περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του project.

Οπότε το sequel θα φτάσει στο κοινό σχεδόν 6 χρόνια μετά την πρώτη ταινία του Batman. Θα δούμε και Scarlett Johansson, ωραία, μας αρέσει αυτό. Θα δούμε και Sebastian Stan. Θυμηθούμε ότι είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026, άρα δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα περιμέναμε. Α, όχι, ψέματα, μπερδεύτηκα. Του 26, όχι του 27. Ήτανε να βγει το 26, τώρα πάμε για το 28. Τέλος πάντων, οι φαν του Batman θα κάνουν λίγη υπομονή ακόμα. Ενώ έχει κυκλοφορήσει, παιδιά, να σας πω, σε περίπτωση που είστε φαν του Σιλβέστερ Σταλόνε, του Ρόκι συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την ιστορία πίσω από τον Σιλβέστερ Σταλόνε. I Play Rocky, ο τίτλος της ταινίας. Θα μας μιλήσει για την πορεία του Σταλόνε μέχρι την καθιέρωσή του σε έναν από τους σημαντικότερους στάρ του Hollywood. Αυτό νομίζω θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο ρόλο του νεαρού Σταλόνε θα δούμε τον Άντωνι Ιπολίτο, ο οποίος παρουσιάζει και εντυπωσιακή ομοιότητα με τον ηθοποιό, ο οποίος έγινε γνωστός στο παρελθόν για την ερμηνεία του ως Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά της Paramount, The Offer. Συνεχίζουμε με Σταύρο Κρητικό και ποιος σαν εμένα. Θυμάμαι να ανεβάσουμε έτσι λίγο ρυθμούς, παιδιά.

0: Τζάλα, λοιπόν, αυτή ήταν η Αντιγόνη, παιδιά, από την συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision.
1: Εσύ σου στη ζωή διάφορα.
0: Λοιπόν, δεν έχω σήμα, μας λέει τώρα η Τζοζεφίν.
1: Δεν άκουγα κανένα, υπήρχες μόνο εσύ. Ερώτα μου, τι πρόδωσες την άτυχη καρδιά μου και έσβησες για πάντα τη φωτιά.
0: Όπως σας είπα, παιδιά, στην πορεία της εκπομπής, μια μικρή καθυστέρηση θα είναι εδώ και αν τα καταφέρουμε και μέσω TikTok Live. Ο κύριος Κώστας Πρεντουλή.
1: Και στα τηλέφωνα
0: ναι, για να μας μιλήσει για την σχολή Ράμα Κάμπ Κρέτα και στο Ηράκλειο της Κρήτης και για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πολεμική τέχνη μου Άι Τάι.

0: Σε όλα, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε «Σ' αγαπάω», ναι, μάλλον από τον Δημήτρη Γιώτη. Καμιά φορά, παιδιά, στις πολύ έτσι έντονες και δύσκολες και καταστάσεις τις οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να μας βγάζουν από τα όρια μας, ας θυμόμαστε. Όσο μπορούμε να διατηρούμε την...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Η ώρα είναι 5:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

Καλά, εδώ παιδιά έχουμε ξεκινήσει μια τρελή συζήτηση περί παγωτού με τους φίλους στο TikTok. Έκανα την ερώτηση, ας πούμε ότι έρχεται μπροστά σας ένα κουτί με παγωτίνια και έχει μέσα τα πάντα. Έχει πυραυλάκια, έχει ξυλάκια, έχει σαντουιτσάκια, έχει με σοκολάτα, έχει με κρέμα, έχει με φράουλα. Ποιο θα ήταν αυτό που χωρίς δεύτερη σκέψη θα παίρνατε μέσα από το κουτί? Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιο είναι το αγαπημένο σας παγωτίνι όταν σας φέρουν? Και συνήθως, αλήθεια, συνήθως όταν σας φέρουν στο σπίτι, ας πούμε, πώς, για ποιο γίνεται πόλεμος? Ποια είναι αυτά που τελειώνουν δηλαδή πιο γρήγορα και ποτέ δεν φτάνουν? Ποτέ δεν φτάνουν. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και αυτό. Είναι πάντα κάποια, και σε παγωτίνια και σε γλυκά, κεράσματα που τα φέρνουν και όλοι πέφτουμε πάνω σε αυτό, το ένα.

0: Λοιπόν, παιδιά, και τα καταφέραμε και επιστρέψαμε και όπως σας είπα και νωρίτερα, με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε συνδεθεί με την σχολή Rama Camp Creta εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον κύριο Περντουλή, ο οποίος έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για αυτήν την πολύ ξεχωριστή τέχνη του Muay Thai και το ταϊλανδέζικο box. Μιλάμε αλλιώς και για την πολεμική τέχνη των 8 άκρων.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ που συνομιλούμε και θέλουμε αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την πολεμική τέχνη.
1: Λοιπόν, το Muay Thai, η καταγωγή από την Ταϊλάνδη, είναι από τις αρχαιότερες πολεμικές τέχνες. Θεωρείται πλέον από τις πιο σκληρές τέχνες του ring. Είναι πολύ εξελίσσιμη τέχνη και τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται πάρα πολύ στην Ελλάδα και γενικά στον παγκόσμιο χώρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
10: τροκτικά,
9: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
13: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21-135 και 21-136.
18: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια, γιαπωνέ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Στα μάτια σου το χρώμα του 78, σ' ένα ασπρόμαυρο εξώφυλλο στη Σύνα, σαν τις παλιές σου

βγάζει κρίμα. Ματώνει ο κόσμος σαν βελόνα σκεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις, σαν τροπάριο Κασιανής. Αργό πεθαίνεις, λιώνει ανάσα στο γυαλί.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως σ' αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις. Αρκεί να μου πεις πως εδώ

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας, τυροκομικήμεσίνης.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
1: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε, εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Ήχος. Ένα ταξίδι με το μουσικό μας αστρόπιο.
15: Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς. Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς.
14: Για να εξερευνήσουμε μαζί καινούργιους μουσικούς.
15: Για να εξερευνήσουμε αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δίνες φωτός. Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δίνες φωτός.
14: Ένα μαγικό σύμπαν.
15: Ελάτε να γνωρίσουμε
14: ένα μαγικό σύμπαν.
15: Γεμάτο άστρα.

0: Στέλιος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Και Ισίδωρος Πάτερος, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κουμπώστε, έχει φτιάξει λίστα ο Ισίδωρος με ό,τι του έχετε ζητήσει και με τις δικές του όμως επιλογές, και έχει βάλει τραγουδάρες. Θα περάσουμε όμορφα με πολλή μουσική, Ισίδωρε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Πολλή μουσική. Κοιτάξτε, ζεστή μέρα, αλλά εδώ έχουμε δροσιά. Θα ήθελα πάρα πολύ, Ισίδωρε,
0: ναι,
1: να τους είχα όλους μέσα στο στούντιο,
0: ναι,
1: να δούνε ένα διαμάντι που λάμπει, το οποίο περιστρέφεται, τα φώτα του, την ομορφιά του, τη λάμψη του αυτή, αλλά τους την περνάμε έτσι ψυχικά.
0: Ναι, ναι. Το έχετε κάνει πανέμορφο το στούντιο του NJ Radio, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει όλοι μαζί.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Λοιπόν, και Ισίδωρε,
0: παρακαλώ,
1: θα τους το περάσουμε αυτό. Θα τους στείλουμε αυτή τη διαμαντένια ομορφιά με φως μέσα από τα τραγούδια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους φίλους μας που μας αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή, τους σιωπηλούς μας ακροατές, οι οποίοι δεν γράφουν αλλά είναι πάντα μαζί μας, τους φανερούς, τους οποίους θα τους ακούσετε σε λίγο, και έχουμε να κάνουμε και, πώς να το πούμε,
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Τραπ, τραπ, η τέτοια δεν,
0: δεν το έχουμε,
1: έχει,
0: δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε τη λίστα του Ισίδωρου, ο οποίος Ισίδωρος,
0: παρακαλώ,
1: εχθές έμαθα ότι τραγουδούσε κάπου πριβέ.
0: Ναι.
1: Πέρασε ωραία.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Τι πρόγραμμα είχατε?
0: Πρόγραμμα Ελένη Δήμου,
1: ναι,
0: διαμφισμένο με τραγούδια αγαπημένα που λέμε γενικότερα στα προγράμματά μας, αλλά και με αυθόρμητες στιγμές και με παραγγελίες και με
1: ήταν δουέτα. Ήταν όμορφα δηλαδή, ε?
0: Πολύ όμορφα.
1: Μπροστά μας τι έρχεται, έχουμε κάτι?
0: Ναι, στις 25 τώρα παίζουμε στο Ξυλόκαστρο.
1: Οπα,
0: και στις 31 στο Λιτόχωρο. Μακάρι.
1: Στο Ξυλόκαστρο θα έρθω, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε και ακροατές από εκεί. Είναι ο Βαγγέλης, είναι ο Δημήτρης από το Ξυλόκαστρο. Και θα έρθω να πιω και καφέ με τα παιδιά και να δω και εσάς.
0: Τέλεια. Θα
1: τι,
0: ώρα,
1: πάρα πολύ. Τι ώρα είναι και η μέρα δεν ξέρουμε ακόμη.
0: Εντάξει, τώρα με πιάνει να προετοιμαστώ.
1: Θα μάθουμε.
0: Θα το δω. Θα το δω και θα σου πω.
1: Στο επόμενο μικρόφωνο.
0: Αμέ, στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Αλλά όχι πάλι κοκοντά, ε. Ήθελα να βάλω
1: όχι,
0: ένα κοκοντά.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Ντουέτο που έχει πει ο Γιάννης Πάριος με την Ελένη Δήμου. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ω, πάμε.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Μου φαίνεται ότι προμοτάρεις τη Δήμου.
0: Όχι, έχω αγαπήσει αυτό το ρεπερτόριο της δισκογραφίας.
1: Πάμε, πάρα πολύ. Πάμε.
0: Και είναι και τραγούδια που τα λέμε μαζί και.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα νιώθω και δικά μου πλέον.
1: Ναι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. Αγαπημένοι μας, ξέροντας πόσο πολύ αγαπάς το Γιάννη Τσπανό, πιστεύω θα την εκτιμήσεις την απόψινη εκπομπή, γιατί έχει την τιμητική του.
14: Λοιπόν, έχεις βάλει πολύ Σπανό, ναι. Εντάξει. Για ακούστε τώρα, εσένα το λέω που δεν έχεις γράψει ακόμη μήνυμα. 698-9860-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr. Κι αν είσαι στεναχωρημένος, απλά κλείσε και άνοιξε γρήγορα τα μάτια σου και όταν τα ξανανοίξεις σκέψου ότι είναι δύο ήλιοι.

Η Ρένα από τη Σπάρτη, ο Πάνος από τη Χαλκίδα και ο Κώστας από τη Λευκοσία αφιερώνει στα παιδιά του και στη γυναίκα του για την επέτειό τους. Ο Σάκης από τη Σπάρτη, σούπερ εκπομπή λέει. Γεια σου ρε Σάκη από τη Σπάρτη. Θέα, τι έστειλες ρε Θέα, κάτι χαμογελάκια? Γεια σου ρε Θέα. Ο Αλέξης μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Το κόβω λίγο γιατί είναι και η Ρένα από τη Θεσσαλονίκη. Και μου ασχολιού το ακούμε αφιερωμένο στο Γιώργο τον Κόντ.

Χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζω στα μηνύματά σας ότι σας αρέσει η καινούργια μας λίστα. Λίδα μου, θα βάλω άλλο ένα του Γιάννη Σπανού τώρα, σε άλλο κλίμα βέβαια, που μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Νικόλαος Σωμαράκης. Το τραγούδισε ο Κώστας Καράλης στην τρίτη ανθολογία. Είναι το πασίγνωστο και αγαπημένο Σπασμένο Καράβι. Πριν από αυτό όμως θέλω να χαιρετήσω τους συμμαχικούς μας σταθμούς. Τον Σάμος Radio Cafe στο 102,4. Τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων στο 101,3. Τον Πολιτεία 90,7. Το Καστελόριζο στο 104,3. Τον Αργολίδα στο 103,8. Τον Vox στους 103,3, το κανάλι 1 στους 94,8 από την Καλαμάτα, το Future Internet Radio από το Μοσχάτο και τον Δίολκο στους 105,6 από τον ομό Κορινθίας. Στούντιο papakiengradio.gr 698-9860-147 δεχόμαστε τα μηνύματά σας και να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή ήχο στο τελικό σύνορο με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο από τα στούντιο του NG Radio, στα FM από όλους τους συμμαχικούς σταθμούς και ανά τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Συνεχίζουμε με Γιάννη Σπανό, Γιάννης Καρύμπα, Κώστα Καράλη, Σπασμένο Καράβι.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Έχω παραδώσει τα κλειδιά του σταθμού να εδώ στον Ισίδωρο, και ο Ισίδωρος είναι υπέρ της πολλής μουσικής και λίγης ομιλίας. Εντάξει, εγώ σαν μικρότερος πάντα ακολουθώ τα παιδιά, έτσι όπως θέλουν να γίνεται. Γεια σου Σοφία από τη Σαντορίνη, γεια σου Δέσποινα από το Ηράκλειο. Ρε παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ, τι χαμό, και έρχονται και έρχονται ακόμη. Κι άλλη Δέσποινα, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά από την Πάρο. Αφιερώνει στο αγόρι της, λέει, και η Λίτσα μας, στη ζώνη σου Στέλιο και Ισίδωρε, πάει τέλεια αυτό το τραγούδι. Ρε παιδιά, τι καταπληκτικά παιδιά είσαστε, η Μέρη από την Κηφισιά. Είσαστε και στέλνετε και τώρα και τώρα αυτή τη στιγμή μηνύματα, γίνεται ο χαμός. Τα βλέπω όλα εδώ μπροστά μου. Η Λίδα μας λέει κομματάρες. Η Άννα του Παντελή λέει σκίζουν οι επιλογές σας απόψε. Να χαιρετήσω το Διαμαντή μας, τη Διονυσία μας, τον Αλέξανδρο, την Ελπίδα μας, την Αγγελικούλα. Μου λες να κρατήσω ψηλά το κεφάλι. Μου λες να γελάσω σαν πρώτα και πάλι. Να το κάνετε.

Με πολύ αγάπη όλη η εκπομπή αφιερωμένη στο θείο μας τον Χρήστο, στην κυρία Μαρία και στο κύριο Αναστάση μας. Πού? Δεν ξέρετε από πού.

0: ξεχάσει.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Υπέροχα τραγούδια. Αυτό ήταν του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, φυσικά ερμηνευμένο από το Μανώλη Μητσιά, επειδή σε αγαπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η αγάπη είναι το καλύτερο αγαθό που προσφέρει απλόχερα ο σταθμός NG Radio. Στέλιο μας και γινόμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη αγκαλιά, γράφει ο φίλος μας ο Νικόλας Σωμαράκης. Όπως και κάποια λόγια έτσι για το σπασμένο καράβι που του αφιερώσαμε, το είχε ζητήσει. Είναι όντως ένα καταπληκτικό και ευρηματικό τραγούδι, όπως λες. Άνω του Παντελή, σκίζουν οι επιλογές σας απόψε. Χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσουν. Ο Γιώργος Κοντοστέργιος ξανά μας γράφει για τη Μοσχολιού. Μηνύματα έχουν έρθει από την Άξο, από τη Ρόδο, από τη Μύκονο. Βλέπω από Βερολίνο, από Σίδνεϊ και από Παρίσι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Πάμε λίγο πιο λαϊκό, πάμε τώρα.

0: τότε τι να πεις.
1: Για παρηγοριά,
0: για παρηγοριά,
1: τότε θα είναι αργά, τότε θα είναι αργά.

0: Ακρία γεμάτες. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Τώρα λίγο πριν κλείσουμε, λίγο πριν φέρουμε τη μαύρη θύλα, τη Χαρούλα, η οποία κάνει και κόνσεπτ εκπομπής κάθε βράδυ και σκίζει και στο TikTok τελευταία, αλλά
1: μπράβο,
0: και αυτή,
1: Χαρούλα,
0: τη στιγμή, αυτή τη στιγμή από όλα τα μέσα, από το web, από τα FM και από την εφαρμογή σας, η εφαρμογή μας και δική σας, είσαστε μέσα 64.000. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Γεια σου Βασίλη από την Πάρο, γεια σου Μιχάλη από τις Βρυξέλλες, αφιέρωση στην παρέα λέει. Λοιπόν, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας στέλνουμε μια Χαρούλα έτοιμη, πανέτοιμη. Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο. Σας ευχαριστούμε όλους έναν ξεχωριστά και σας κάνουμε Ισίδωρε μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Έτσι, έτσι με πολύ αγάπη.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, δεν τελείωσε ακόμη. Θα σας πάρει τώρα αγκαλιά η Χαρούλα και μετά θα πάτε για ύπνο, όμορφα και ωραία, έτσι δεν είναι? Μετά από τη Χαρούλα, ξέρεις τι κάνει στο TikTok Χαρούλα, τους χαιρετάει, λέει καληνύχτα σας αυτά, και όσοι τη βλέπετε στο TikTok σηκώνεται και αφήνει πίσω της μια θάλασσα με ένα φεγγάρι για αρκετή ώρα για να το βλέπουν με το τελευταίο τραγούδι.
1: Τι ωραία.
0: Έχει κάνει κόνσεπτ. Φιλιά πολλά. Σας αγαπάμε πολύ πολύ και να ξέρετε ότι την ερχόμενη Τετάρτη
1: ο Στέλιος Νικολαίδης
0: και ο Ισίδωρος Πάτερος
1: στην εκπομπή ήχο στο τελικό σύνορο από τα στούντιο του NG Radio θα παίξουν μουσική ξανά για σας.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας.

Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 11.

Δισκοπολίων Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δίσκο Πολύων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι ωραία που ξεκινήσαμε με old school rock and roll από τον Καναδά. Old school της δεκαετίας του 2000 δηλαδή, με τους Blood Ceremony. Και η συνέχεια με τους Ghost από τη Σουηδία. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στην εκπομπή μας. Άνω κάτω να τα κάνουμε, φύγαμε.

Η δύναμη είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά των Ghost με μεγάλη εταιρεία, τη Loma Vista Recording.

Έχουν την αισθητική τους οι ghost. Έχουν το δικό τους τρόπο, τέλος πάντων, να σε βάζουν στο κινηματογραφικό τους, έτσι, τόσο περιγραφική η μουσική τους, στο περιγραφικό τους μουσικό κόσμο. Εδώ λοιπόν σκεφτείτε 13 χρονάκια πίσω. Infestisuman ο δίσκος τους και οι ghost που δεν αφήνουν, κατά τη γνώμη μας εδώ, το rock and roll, το συναρπαστικό rock and roll να εξαφανιστεί. Το βάζουν στην κορυφή ξανά. Είναι πολύ δυνατή μπάντα, συνδυάζει πολλά και διάφορα, και το πιο metal στοιχείο, φυσικά το gothic rock πιο πολύ στην αισθητική τους, και το hard rock που αγαπήσαμε. Όλα αυτά μέσα στον 21ο αιώνα. Το δισκοπωλείο άνοιξε για τα καλά, έχουμε πει στη μουσική μας, έχω προτάσεις δικές σας, έχω προτάσεις εδώ από το στούντιο, και εσείς στέλνετε πάντοτε στον Viber αριθμό μας στο 698-9860-147. Όσοι αγαπάτε δηλαδή να στείλετε, είτε καλησπέρα, είτε γνώμη, είτε κάποιο καινούριο άλμπουμ, τραγούδι, ό,τι θέλετε. Έχουμε και ένα email, studio@ngradio.gr, όσοι παρακολουθείτε από το live του TikTok. Καλησπέρα. Κάθε βράδυ εδώ από Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1.

φωτιά εδώ. Δυναμώστε αδέρφια. Καλιφόρνια και 2019. Salem's Bend. Για να πάμε.

γίνεται εδώ, αν η Black Sabbath ήταν ψυχεδελική. Κάτι τέτοιο. Και λίγο μπάρ.

Αμαν, με τέτοιες εντάσεις και τέτοια έτσι μαγιά, το πράγμα πάει πολύ καλά νομίζω. Καλιφόρνια, ξαναλέω, Salem's Bend λέγονται. Κάτι σε Brett Fan εδώ πέρα, το ωραίο το ρυφάκι μας έφερε. Λίγο τι είπα πριν, αν οι Black Sabbath είχαν ψυχεδέλεια σαν σχόλιο, και μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, δηλαδή Purple Sabbath. Καλό, πολύ καλό. Καλό στο φίλο μου τον Ούγκο που λέει, όταν τον μπάσο έχει παραμόρφωση τότε έχει, μιλάμε για σοβαρή μπάντα. Σωστό και αυτό. Καλώς συντονιστήκατε, γράψτε για άλλα σχόλια, γιατί ακούμε πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανακούσει. Καινούρια ακούσματα, καινούριες προτάσεις. Αυτή εδώ η πρόταση ήρθε από το φίλο τον Νεκτάριο. Ωραία πράγματα, και το κομμάτι ήταν το Space Duster. Αυτός ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, καλησπέριζω όλο τον καλό τον κόσμο. Θα σας πάω λίγα χρονάκια έως πάρα πολλά πίσω. Καταγράψτε ότι το 1973 ο Alice Cooper κυκλοφορεί τον έκτο του δίσκο. Έκτο.

0: Αυτές οι ψηλές φωνές εκεί πάνω είναι του Donovan.
1: Well,

Δηλαδή ο Alice Cooper ήταν ξεκάθαρα με τα μπούνια μέσα στο hard rock και το rock and roll και το glam rock. Και μετά έρχεται αυτή η δεκαετία του 80 με το thrash και γίνεται το μεγάλο μπαμ παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτά με το Billion Dollars Baby από τον ομότιτλο δίσκο πίσω στο 73. Φοβεροί κιθαρίστες, γενικά φοβερή η μουσική και η παραγωγή που γράψατε κιόλας του Alice Cooper εκεί πίσω στα 70s. Έτσι για το καλό και για την ιστορία, στις κιθάρες είναι ο Dick Wagner και ο Steve Hunter, ο οποίος και οι δύο μάλλον είναι μουσικοί που έχουν συνεργαστεί με Peter Gabriel, Aerosmith, με τους Kiss, τον Lou Reed και τα λοιπά. Λοιπόν, Billion Dollar Baby, σωστά. Εχθές λοιπόν με το καλό, μετά τις 12 όταν εδώ πέρα γίνονταν το σχετικό πανηγύρι για όσους ήσασταν συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή, μετά την νίκη της Αργεντινής περάσαμε σχεδόν μία ώρα γεμάτη μόνο με αργεντίνικα rock and roll συγκροτήματα. Ξέρω εγώ, ήταν γκαραζάκια, ήταν heavy metal, ήταν πιο pop, όλα τα ακούσαμε, πιο ska punk κτλ. Και κρατήσαμε ειδικά τους Wynonna Riders, Wynonna με Y, γιατί υπάρχουν και κάτι, συγγνώμη, με I, γιατί υπάρχουν και οι Wynonna Riders με Y. Οι Αργεντίνοι αυτοί ωραίοι τύποι, που τώρα θα πάμε να τους ξαναακούσουμε για να τους εμπεδώσουμε λιγάκι, πίσω στο 2023 και τον δίσκο El Sonido del Éxtasis. Ναι, και το κομμάτι είναι το «Así que te gusta hacerte el Lou Reed». Όπα, να τόσο Lou Reed.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

συμπαθέστατη η... Πώς τους λένε, οι Winona Riders, συμπαθέστατη, και το κομμάτι το οποίο πραγματικά φέρνει στον ήχο του Lou Reed και ο τίτλος ο σχετικός, ώστε θες να κάνεις το Lou Reed, να το μιμηθείς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα σας πάω, έχω ρίξει να σας πάω σε δύο κομμάτια, τα οποία είναι και τα δύο δεκαετία του 60, 1969 το ένα που θα ακούσουμε τώρα, και το άλλο, ένα λεπτό να σας πω ακριβώς, 1968, πιο παλιό. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό στον ήχο τους αυτά τα δύο κομμάτια, τα οποία είναι και, για όσους ακούνε δηλαδή έτσι, παρακολουθούν αυτή τη σκηνή, πολύ γνωστά κομμάτια. Το χαρακτηριστικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις οι μουσικοί θέλουν να κάνουν τον ήχο τους σκληρό, ενώ δεν παίζουν με σκληρό ήχο γενικώς. Αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις κάτι συμβαίνει στο μυαλό τους και κάτι συμβαίνει στον πειραματισμό τους και σε αυτό που θέλουν να κάνουν, και κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Το ένα κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Nile Song, τον Pink Floyd, το οποίο αυτό κομμάτι βρίσκεται στο soundtrack της ταινίας More, με πάρα πολύ ωραία κομμάτια, πολύ ωραία μουσική γράφτηκε. Αλλά τούτο εδώ, το οποίο τραγουδάει ο David Gilmour για την ακρίβεια, είναι για τα δεδομένα των Pink Floyd ακραίο.

υπάρχει άλλο κομμάτι σε αυτό τον ήχο από τους Pink Floyd τόσο heavy. Είναι πρωτομέταλ θα έλεγε κανείς αυτό το κομμάτι από άποψη αισθητικής 100%. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το επόμενο κομμάτι, το οποίο και heavy πρώιμο metal το λες, heavy metal και punk το λες, και αναφέρομαι φυσικά στους Beatles και στο Helter Skelter, που ο McCartney εδώ σε αυτό εντελώς συνειδητά κι αυτός θέλει να κάνει τον ήχο όσο πιο σκληρό και βρώμικο γίνεται. Δηλαδή για Beatles έγραψε ένα φίλος πριν λίγο, έγραψε, ευτυχώς που εχθές δεν κέρδισε η Βρετανία, γιατί θα ακούγαμε Beatles όλη την ώρα στο δεύτερο μέρος εχθές. Αλλά μου έδωσες ιδέα, αγαπητέ Σεραφείμ. Ακούστε εδώ.

Εγώ ένα συμπέρασμα βγάζω με αυτούς τους τύπους πραγματικά, ότι ό,τι βάλουν στο μυαλό τους, ό,τι βάζαν στο μυαλό τους, το κάνανε. Δηλαδή δεν υπήρχε όριο την αγάπη τους για πειραματισμό, για μουσική εκτός όριων, και συνεχίζει τώρα, ξανακάνει fade in και ξαναμπαίνει.

Ακόμα και στο πιο ακραίο, οι Beatles είναι μέσα. Αυτά. Φουσκάλες στα δάχτυλά μου. Ποιος φώναξε, ο Λένον πρέπει να ήταν αυτός που παίζει την κιθάρα. Αριστούργημα. Η πιο φυσιολογική αντίδραση έτσι μετά από αυτό το παίξιμο. Άρα είναι και live αυτό που μόλις ακούσαμε, ή δεν ξέρω, έγραφε την κιθάρα, νομίζω όχι, είναι όλο live. Beatles λοιπόν σε σκληρό ήχο και σε ένα κομμάτι που είναι μοναδικό σε ό,τι έχουν ηχογραφήσει. Μοναδικό, ξεχωρίζει για το σκληρό του ήχο. Ωραία. Συνεχίζω, έρχομαι στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει εδώ, δίνει την εξής πρόταση. Με πανκ σήμερα, Grief in Fantasia, φαντασία, Fantasia, και είναι το συγκρότημα των Ντράλα. Μια χαρά ήρθε και ταιριάξε.

Στη Βρετανία είναι η τύπη εδώ. Να το πούμε φυσικά με το punk στοιχείο τους, με ένα πολύ πειραματικό στοιχείο μέσα.

που σίγουρα έχουν πετύχει η Ντράλα με τον ήχο τους είναι να δημιουργήσουν τέτοιο συνδυασμό ήχου, κιθάρας, παραγωγής φωνητικών, σαξοφόνου, καλά είναι και το παίξιμο του σαξοφόνου έτσι το συγκεκριμένο, αυτό το free jazz στυλ, που αμέσως δημιουργούν μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα σε αυτό που παίζουν. Και ναι, πολύς αυτοσχεδιασμός μέσα, πολύ, πώς θα το πεις τώρα αυτό, μελετημένα αυτοσχεδιαστικό, έτσι θα το χαρακτηρίσω, και σίγουρα με πολύ εκτόνωση. Λοιπόν, δηλαδή τους φαντάζομαι αυτούς τους τύπους στη σκηνή, πρέπει να είναι πολύ εκρηκτικοί. Όχι εύκολο άκουσμα, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σωστά λέει εδώ ο φίλος μου ο Μπιλ, καλώς τον, ότι εδώ κολλάνε Sonic Youth. Σίγουρα, γιατί και οι Sonic Youth κάτι δεκαετίες πιο πριν κάνανε αυτή την... είχαν αυτή την τάση να πειραματίζονται στον ήχο τους, σίγουρα να δημιουργούν θόρυβο και να χτίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ευχαριστούμε Κωνσταντίνη πολύ για την ωραία την παραγγελιά αυτή. Βρετανή, το είπα, από το Leeds η Ντράλα. Για να αλλάξουμε λίγο ήχο τώρα, να τον γλυκάνουμε, να πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Σε κάτι άλλο για σήμερα, γιατί γενικώς τούτους εδώ, όταν θέλουμε να φτιάξει διάθεση, πάμε εδώ, στον δίσκο αυτόν, των Σουηδών, οι Σίλντουρς Μπέιν.

Και ενώ ακούμε τους Σίλντουρς Μπέιν από αυτό το δίσκο του 88, μου έρχεται μήνυμα στο Viber από το φίλο μου το Κωνσταντίνο που λέει: στο καπάκι βάζεις το τραγούδι των Ακρίτας. Να ακούσουμε πόσο πολύ μοιάζουν τα δύο.

Μιλάμε για το 1973. Μιλάμε για το Σταύρο Λογαρίδη και τους Ακρίτας. Γεια σου Κωνσταντίνε με τις αναλαμπές. Πολύ καλός, πολύ καλός.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία αναλαμπή πραγματικά, να ακούσουμε Ακρίτας. Θυμάστε που λέγαμε για τους Άγκρα, τους Βραζιλιάνους που είχαν τα δικά τους έτσι παράξενα στοιχεία και ότι κάνανε μεγάλη επιτυχία πρώτα στην Ιαπωνία από όλους, γιατί στην Ιαπωνία είναι πολύ ανοιχτή σε πειραματισμούς και σε καινούργια ακούσματα. Πίσω στη δεκαετία του 70, αυτός εδώ ο δίσκος, μέχρι σήμερα δηλαδή, στην Ιαπωνία είναι ένας από τους καλύτερους progressive δίσκους που έχουν βγει παγκοσμίως.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου πάντοτε κοντά σας. Και για την έναρξη αυτού του δεύτερου μέρους μπήκαμε στους φοβερούς Castle Rat. Σκηνικά, μάλλον εμφανισιακά, και τα κοστούμια τους και όλη τη σου αισθητική θυμίζει ταινία Conan ο Βάρβαρος. Η τραγουδίστρια των Castle Rat, που είναι η πριγκίπισσα, πώς την λένε, να δεις, όχι η πριγκίπισσα, η Queen, The Rat Queen, η Riley Pinkerton, είναι σαν μια πολεμίστρια βγαλμένη από εκείνη, ας πούμε, την κινηματογραφική ταινία, σε αυτή την αισθητική και όλο το υπόλοιπο συγκρότημα. Και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, μάλλον δύο κομμάτια ακούσαμε, το The Mirror, το εισαγωγικό, και το Cry For Me, έρχεται από τον δίσκο τους Into The Realm του 2024. Ένα heavy metal συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη, είναι η Castle Rat, και είπα να πάμε σε αυτούς. Πολλές φορές έχω πέσει πάνω τους και στην περίπτωσή τους και στην τελευταία τους δουλειά. Σήμερα νομίζω ήταν μια καλή ευκαιρία να τους ακούσουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στο πρόγραμμά μας. Όσοι είστε καινούργοι φίλοι, να ξέρετε ότι είμαστε κάθε βράδυ 11 με 1. ngradio.gr, εκεί είναι η έδρα μας. Είμαστε live και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, στα FM σε όλη την Ελλάδα, που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Δηλαδή, Αιγαίο Live 95,8 από την Σύρο και τις Κυκλάδες όλες, Ενπλό 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, Σάμος Radio Καφέ 102,4, Σύριος 95,8 στον νομό Βιωτίας, Κανάλι 1 στους 94,8 από την Καλαμάτα και Vox στους 103,3 στον νομό Ηλίας. Και θα σας πάω τώρα πολλές δεκαετίες πίσω, στο 1969 εδώ, με ένα τραγούδι που γράφει ο Jesse Colin Young, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος των The Young Bloods. Λοιπόν, Darkness Darkness, εμβληματικό κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο για ένα συγκρότημα σαν τους The Young Bloods και πολύ διασκευασμένο και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.

Η πιο γνωστή ίσως απόδοση του κομματιού αυτού, διασκευή βασικά, είναι αυτή του Robert Plant, του τραγουδιστή δηλαδή των Led Zeppelin, ο οποίος έδωσε και μια εξαιρετική παράσταση στην χώρα μας, στην Αθήνα, πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, είναι και μάλιστα έχει πιάσει τον στίχο που είναι πολύ βαθύς εσωτερικός και γεμάτος εσωτερική ανησυχία και αγωνία, και το έχει κάνει το κομμάτι ακριβώς στη μουσική του, εννοώ απόδοση του στίχου, αυτή παράκληση στο σκοτάδι για να τον κρύψει και να τον βοηθήσει και να ανακουφίσει τον πόνο του. Λοιπόν, και να τον καλύψει, λέει, μέσα στην ατελείωτη νύχτα. Πάρε μακριά τον πόνο της γνώσης και γέμισε το κενό τώρα. Φοβερή στίχη. Μία εποχή που ακόμα έχει ξεκινήσει να γίνεται ο στίχος πιο ουσιαστικός και πιο έτσι της αναζήτησης. Εκείνη την περίοδο είναι που ξεκινάει αυτό, έτσι, το πιο ειλικρινές. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της κατάστασης, όπου ο στίχος μέσα στα τραγούδια, τα pop σε εισαγωγικά, τα δημοφιλή δηλαδή, γίνονται πιο ουσιαστικοί. Ωραία. Θα σας πάω τώρα σε ένα συγκρότημα, σε ένα project για την ακρίβεια, τους Liminal Sky από τη Βρετανία, που ουσιαστικά είναι το καινούριο δημιουργικό κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, του παραγωγού Jem Gomez Arellano, παραγωγός των Ghost, των Σουηδών που ακούσαμε πριν, των Opeth, των Paradise Lost, των Ulver. Το project λοιπόn αυτό που το ονομάζει Liminal Sky το δημιουργεί μαζί με τον Daniel Knight, και ας πάρουμε μια γεύση. Καταρχάς, ο τίτλος είναι All Tomorrow's Darkness. Είμαστε στο 2026, τελευταία του δουλειά, η τελευταία του παρουσίαση μάλλον. Για να δω, έχει κι άλλη. Ναι, έχει. Έχει κάποια IP. Και το κομμάτι έχει τον τίτλο War on the Mooring.

Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και η παραγωγή σούπερ προσεγμένη στο All Tomorrow's Darkness του Tone, του Project Liminal Sky. Λοιπόν, αυτά. Όμορφο, έχουμε ξανάρθει, ευχαριστούμε, το θυμήσατε, σε αυτή τη δουλειά ολόφρεσκια του 2026. Λοιπόν, για να έρθω και σε μια ακόμα τελευταία δουλειά του 2026 και εδώ δηλαδή. Θα κυκλοφορήσει όλος ο δίσκος από την περίπτωση των Tiger. Δηλαδή, πάμε στη Βρετανία και στην περίπτωση της παρέας αυτής από το Λονδίνο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Blood Work και ακουμπάει και αυτό έτσι στην πολύ προσεγμένη σύγχρονη παραγωγή, σκοτεινό και αρκετά εσωτερικό, και είναι η δεύτερη δουλειά αυτής της περίπτωσης. Κρατήστε το όνομα Tiger, T-E-I-G-E-R, και πάμε να το ακούσουμε και να το γνωρίσουμε. Τα φωνητικά εδώ είναι γυναικεία, αν θυμάμαι σωστά. Νομίζω ναι, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Πολύ ιδιαίτερο αυτό το blood work. Tiger, καινούρια δουλειά. Για να δούμε πώς θα είναι η ολοκληρωμένη και τα υπόλοιπα κομμάτια. Πολύ θα το χαρακτήριζα κινηματογραφικό το όλο concept. Ψάχνετε, βουτάει, βγαίνει ξανά στην επιφάνεια, ξανά αναζητάει και κάνει ένα μεγάλο έτσι στο τέλος μπαμ και κλείνει. Λοιπόν, ωραία, ακούσαμε και αυτή τη δουλειά. Πάμε τώρα στη δεκαετία του 90. Πάμε σε ένα super group. Καιρό έχουμε να έρθουμε σε super group, δηλαδή συγκρότημα που αποτελείται από μουσικούς από διάφορα συγκροτήματα που είναι ήδη γνωστά. Λοιπόν, το πολύ χαρακτηριστικό των 90s συγκρότημα super group ήταν η Mad Season. Οπότε έχουμε Mike McReady στην κιθάρα, τον Lenny Staley στα φωνητικά, τον Barrett Martin στα drums και τον John Baker Saunders στο μπάσο. Αυτή τη φορά από τον δίσκο Above, αυτό το υπέροχο Above, λέω να πάμε στο Sleep Away.

Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πάρα πολύ ωραία στιγμή και έγραψε αυτή η... Όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό ήταν το Slip Away των Mad Season. Και θα σας πάω τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία solo δουλειά του Mark Lanegan, μιας και θυμηθήκαμε τώρα τους 90's καλλιτέχνες. Πάμε και στο Mark Lanegan. Θα έρθω στον δίσκο Field Songs, ο οποίος κυκλοφορεί αρχές δεκαετίας 2000-2001 για την ακρίβεια. Και είναι ο δίσκος, ναι, όχι, είναι το Field Songs και συγκεκριμένα στο αγαπημένο του ίδιου του Mark Lanegan κομμάτι του δίσκου που λέγεται Don't Forget Me, στο οποίο αντέγραψε, λέει, κατά γράμμα τη μελωδία και τη φρασιολογία από ένα Ισραηλινό λαϊκό τραγούδι και αμέσως, λέει, με πιάσαν οι θαυμαστές μου όταν κυκλοφόρησε. Το κατάλαβαν κατευθείαν. Άκου να δεις. Το Don't Forget Me είναι πάνω σε ένα λαϊκό Ισραηλινό τραγούδι. Το έχουμε αυτό. Ποιο τραγούδι είναι? Να τα ακούσουμε. Γιατί δεν το αναφέρει? Κρίμα. Λοιπόν, το οποίο έχει τους εξής στίχους. Λέει: βρήκα δροσερό νερό, τώρα διψάω ακόμα περισσότερο και δεν έχω που να πάω. Και τι άλλο βρίσκουμε? Παραθλίψη και αμέτρητη δυστυχία. Ξέρω ότι βρήκες κάποιον άλλο πολύ καλύτερο από μένα. When that chain starts to swing, όταν αυτή η αλυσίδα αρχίζει να ανταλλαντεύεται, keep in mind one thing. Don't forget me, dear. Να θυμάσαι ένα πράγμα. Μη με ξεχάσεις, αγαπημένη μου. Όταν η αλυσίδα με τον καινούριο έρωτα αρχίζει να ταλαντεύεται, αρχίζει το έδαφος να μην είναι σταθερό, μη με ξεχάσεις. And when you're lost, I feel it too. Και όταν είσαι χαμένη, το νιώθω κι εγώ. Woman, make life sweet. Κάνεις τη ζωή γλυκιά. Because of what you do. Χάρη σε αυτά που κάνεις. All my world is you. Όλος μου ο κόσμος είσαι εσύ.

τρομερό κομμάτι και φυσικά βρήκαμε και το πρωτότυπο. Βρήκαμε αυτό το Ισραηλινό τραγούδι πάνω στο οποίο είναι βασισμένο αυτό εδώ. Κατά γράμμα λέει. Λοιπόν, η τέλεση εδώ που θα ακούσουμε είναι από τον πολύ ωραίο Αρίκ Σιναή. Και το κομμάτι λέγεται στα Ισραηλιτικά Νυχτερινή Βόλτα. Για να τα ακούσουμε λοιπόν. Για πάμε να τα ακούσουμε.

μία από τις εκτελέσεις, έτσι, στο κομμάτι αυτό το, από το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά με αφορμή τον Mark Lanegan και το Don't Forget Me. Και τώρα πάμε εδώ.

δεύτερος δίσκος για ακόμα ένα super group εδώ, πίσω στο 73, για τους Captain Beyond, και είναι το Star Glow Energy.

Και ο ένας και μοναδικός δίσκος των Atomic Rooster κυκλοφόρησε πίσω στο 1970. Στα φωνητικά είναι ο Nick Graham. Στο Hammond είναι ο Vincent Crane, γνωστός από τη συμμετοχή του στον Crazy World of Arthur Brown. Και τέλος, στα κρουστά και στα drums, είναι ο θρυλικός Carl Palmer, τον Emerson, Lake and Palmer. Και το κομμάτι είναι το Winter. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά σε όλους. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί, την Παρασκευή, με αποκλειστικά δικές σας μουσικές επιθυμίες, όπως κάθε Παρασκευή. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρίο.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχεις εσύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.